Well, gonna be my feet so good to you. Where I go?

Φίλες και φίλοι του ΕΟΚΟΥ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι πάντα στη μεγάλη μπασκετική μας παρέα και αρχίζει η εκπομπή «Τα παιδιά παίζει», εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 2. Ο Αργύρης Παγαρδάνης είναι πίσω από το μικρόφωνο και μαζί μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης.

Τα παιδιά παίζει και τα παιδιά έχουν αρχίσει να παίζει και στην, εκτός από το Rising Stars και το GNA Stars, τα τουρνουά, πρωταθλήματα πια, γιατί ο πρωταθλητής έχει δικαίωμα συμμετοχής και στην τελική φάση των πανελληνίων πρωταθλημάτων που γίνονται υπό την αιγίδα βεβαίως της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Θα ρίξουμε μια ματιά για αυτά τα πρώτα στοιχεία που βλέπουμε από τις ενώσεις που έχουν ξεκινήσει προφανώς αυτά τα πρωταθλήματα και βεβαίως έχουμε στο πρόγραμμά μας και να συνομιλήσουμε για να μάθουμε λίγα περισσότερα πράγματα για τον σύλλογο, πολιτιστικό και γυμναστικό σύλλογο Παγκαίου από τον ομώνυμο Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας από την Οικίσιανή. Είναι αυτός ο σύλλογος και θα μάθουμε πολλά περισσότερα και γι' αυτόν και το επιλέξαμε να έχουμε την επαφή σε αυτή την εδώ την εκπομπή γιατί η ομάδα προφανώς έχει και τμήματα ενηλίκων αθλητών αλλά είναι πολύ ενεργή και στα τμήματα των ακαδημιών που μας ενδιαφέρουν εδώ πέρα.

Μετά λοιπόν από την δική μας επικοινωνία με την περιοχή της Καβάλας, την περιοχή του Παγκαίου, θα έχουμε μια ανασκόπηση του τι γίνεται στα πρωταθλήματα, όπως είπαμε, των παιδών και εφήβων κυρίως, αυτά που να δούμε τα παιχνίδια που έγιναν χθες το βράδυ, τι έγινε ειδικά στο πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ, όπου επειδή ακριβώς η πρώτη κατηγορία είναι πιο διευρυμένη φέτος, υπάρχουν πολλά παιχνίδια που ενδιαφέρουν, ειδικά στην πρώτη φάση, και από εκεί και πέρα θα τα δούμε όλα. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, και στην εκπομπή μας «Τα παιδεία παίζει», αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ. Και σας είπα και στον πρόλογο ότι επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε εντός εισαγωγικών αυτήν εδώ την εκπομπή για να παρουσιάσουμε τον σύλλογο που επιλέξαμε επίσης από την περιοχή του Δήμου Παγκαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, γιατί εκτός από τα τμήματα, γενικά τη δραστηριότητά του και σε τμήματα ανδρικά και σε όλα αυτά, έχει και πολύ έντονη παρουσία σε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, στο αναπτυξιακό κομμάτι του μπάσκετ, στο να μαθαίνουν δηλαδή μπάσκετ τα μικρά παιδάκια, άσχετο με το ταλέντο που μπορεί να έχει το καθένα και με την εξέλιξη που μπορεί να έχει το καθένα. Σημαντικό είναι να υπάρχουν σύλλογοι, το έχουμε ξαναπεί, που σε όλη την Ελλάδα, που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά. Και τώρα από εκεί και πέρα, το πού θα γεννηθεί ο επόμενος Σπανούλης, ο επόμενος Διαμαντίδης και όλα αυτά, είναι και ζήτημα τύχης πέραν των άλλων και συγκυριών βεβαίως. Το ζήτημα είναι να υπάρχουν παντού σύλλογοι για να τον υποδεχτούν και να του μάθουν τα βασικά, και από εκεί και πέρα να ανοίξει τα φτελά του και να φτάσει όπου μπορεί να φτάσει. Ο πρόλογος μας είναι για να παρουσιάσουμε λοιπόν τον Πολιτιστικό και Γυμναστικό Σύλλογο Παγκαίο, από την ομώνυμη περιοχή, Δήμο πια, της Καβάλας, εδρεύει στην Κωμόπολη της Νικήσιανης, στους πρόποδες θα μπορούσε να πει κανείς, στις βορειοανατολικά, στις παρυφές τέλος πάντων του ομώνυμου βουνού, του Παγκαίου. Και για να μας γνωρίσουμε καλύτερα το σύλλογο, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γενικό του Γραμματέα, τον κύριο Δημήτρη Παρασιάκο, ο οποίος θα μας λύσει και τις όποιες απορίες και θα μας βοηθήσει έτσι να γνωρίσουμε καλύτερα την προσπάθεια που γίνεται εκεί. Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Παρασιάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας.
1: Να είστε καλά, χαρά μας.
0: Ήθελα καταρχάς έτσι να μας πείτε δύο πράγματα σχετικά με το σύλλογο, πότε ιδρύθηκε, κάποια ιστορικά στοιχεία, πώς προέκυψε τέλος πάντων όλη αυτή η προσπάθεια.
1: Ο σύλλογος ιδρύθηκε κανονικά το 2013, αλλά το 2012 μαζευτήκαμε μια παρέα, 20-22 άτομα πήγαμε σε μια ταβέρνα, και επειδή είχαμε από το 2004 ένα κλειστό γυμναστήριο στο κάτω χωριό στη Γεωργιανή, κλειστό από τότε, λέμε, δεν τα ανοίγουμε αυτό, να κάνουμε ένα σύλλογο, να ξεκινήσουμε να παίζουμε μπάσκετ εμείς, που ήμασταν τότε 35-40.
0: Μάλιστα.
1: Το βάλαμε στο μυαλό μας, ξεκινήσαμε με δικηγόρους, τον Ατάλλα, κάναμε καταστατικά και δημιουργήσαμε το Πολιτιστικό Γυμναστικό Σύλλογο Παγκαίο. Προχωρήσαμε στο Δήμο Παγκαίο να μας δώσει τα κλειδιά, γιατί τότε δεν υπήρχε η οικονομική ευχαίρεια να υπάρχει κάποιος από το Δήμο να ανοίγει, να κλείνει, να συντηρεί το κλειστό και όλα αυτά.
0: Το κλειστό δηλαδή μέχρι τότε ήταν κλειστό όνομα και πράγμα δηλαδή. Ήταν και κλειστό γυμναστήριο, αλλά ήταν και κλειστό γενικά. Δεν υπήρχε δραστηριότητα.
1: Δεν υπήρχαν μπασκέτες, δεν υπήρχε παρκέ, δεν υπήρχαν κερκίδες.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν τσιμεντένια όλα, όπως το είχαν παραδώσει τότε του 4.
0: Σε Ολυμπιακούς αγώνες, σαν πρωτοπονητήριο θα μπορούσε να πει κανείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και με την κρίνια τη δικιά μας και της περιοχής εδώ πέρα, ο Δήμος σιγά σιγά μας έφερε μπασκέτες, μας έφερε καρεκλάκια, τα βιβλώσαμε, ταιριάξαμε εμείς και ξεκινήσαμε μετά σιγά σιγά να παίζουμε μεταξύ μας. Λέμε, μεταξύ μας δεν πάει το χωριό αυτό, ήταν μεγάλο και 1500 άτομα και το κάτω χωριό άλλους τόσους, περίπου 2000 και κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε το καλοκαίρι, αφού τα βάλαμε όλα στη σειρά, να ξεκινήσουμε ακαδημίες μπάσκετ, βόλεϊ, ταϊκβοντό, αερόμπικο, ό,τι ήθελε ο καθένας, όπως είναι γεγραμμένο στο καταστατικό μας, και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά ένα καλό πράγμα. Και έτσι, ρομαντικοί όπως ήμασταν, ξεκινήσαμε. Ψάχναμε δεξιά-αριστερά, γιατί είναι και δύσκολο να βρεις και προπονητές.
0: Προφανώς, βέβαια.
1: Άντε, παιδάκια να βρούμε στο χωριό, είχε που φέρανε, που παίζανε μπάσκετ ή διάφορα άλλα αθλήματα, αλλά για να έρθει προπονητής από Καβάλα ή Δράμα, που να είναι γυμναστής και να έχει την ειδικότητα του μπάσκετ, ήταν λίγο δύσκολο. Πού να πάω εκεί, βενζίνες, μεταφορικά.
0: Χιλιομετρικά είναι μακριά από Καβάλα και από Δράμα, σας ρωτάω, γιατί μας ακούνε και πολλοί κόσμος και από άλλα μέρη της Ελλάδας, οπότε να
1: είναι 25 με 30 χιλιόμετρα, αναλόγως της πόλης.
0: Είναι 30 χιλιόμετρα, βέβαια.
1: Ναι. Πήγαινε, αλλά είναι 60-70.
0: Έτσι, έτσι.
1: προτιμάει να είναι στην Καβάλα, παραδείγματος χάρη, που είναι δίπλα του, παρά να έρχεται σε αυτή την απόσταση.
2: Λογικό, λογικό.
1: Ναι. Τέλος πάντων, με τη βοήθεια του τοπικής κοινωνίας εκεί πέρα, διάφορους χορηγούς που είχαμε, τον Αντάλλο, ξεκινήσαμε τότε, φτιάξαμε ακαδημία παιδάκια, φτιάξαμε και κορίτσια, εκτός του τμήματος των άλλων που είχαμε βόλεϊ και αερόμπικ και ταϊκβοντό. Εμείς ήμασταν πιο πολύ μπασκετικοί. Και έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά το πράγμα αυτό, προχωρούσαμε. Μετά από 2 χρόνια κάναμε και την αντρική ομάδα. Γιατί άμα δεν υπάρχει η αντρική ομάδα, δεν υπάρχει και στροφή για τα παιδάκια να έρθουν στην ακαδημία για να παίξουν.
2: Ναι, είναι κράχτης οπωσδήποτε. Και αυτό μας το έχουν πει από όλους τους συλλόγους που έχουμε,
1: ισχύει.
2: Επικοινωνήσει. Φυσικά, φυσικά. Γιατί το παιδάκι αυτό το πράγμα ονειρεύεται να παίξει κάποια στιγμή έτσι στην αντρική ομάδα, που είναι και το, η βιτρίνα κατά κάποιο τρόπο έτσι, του συλλόγου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και φανταστείτε τώρα που φτάσαμε στο 2026, η αντρική ομάδα πλαισιώνεται από 6 παιδάκια που ήταν στις ακαδημίες.
2: Α, αλήθεια.
1: Τότε που ήταν παράδειγμα 10 χρονών, 12 χρονών, τώρα έχουν γίνει 26, 25, 24 και παίζουν στην αντρική ομάδα.
2: Προλάβατε μια από τις επόμενες ερωτήσεις μου, κατά πόσον αυτά τα παιδιά που ξεκίνησα τότε παίζουν και σήμερα, αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι είναι η μισή σχεδόν, τέλος πάντων, από τους παίκτες της ομάδας είναι και κάτοικοι, τέλος πάντων, της Κωμόπολης, τέλος πάντων, ναι, ή τέλος πάντων είναι από τη Γεωργιανή, από την Νικήσιανή, από, από την περιοχή, τέλος πάντων, δεν είναι από Καβάλα, ξέρω εγώ, ή από Δράμα ή από οπουδήποτε άλλο.
1: Από Ελευθερούπολη, το Δήμο από εκεί πέρα έχουμε. Όταν δεν συμπληρώνουμε, παίρνουμε και από έρχονται και άλλοι, και άλλα παιδιά από Δράμα και από Καβάλα. Συνήθως φίλοι είναι μεταξύ τους όλοι.
2: Ναι,
1: από τις ακαδημίες γνωριζόταν όλοι στις αγώνες μεταξύ τους. Και μαζεύτηκαν εκεί πέρα μια παρέα 16-17 άτομα, με τον προπονητή τους, τέλος πάντων, για την αντρική ομάδα λέω τώρα, και έχουν κάνει ένα καλό, έχουν κάνει ένα καλό αποτέλεσμα και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Και οι μικρές προπονήσεις βλέπουν και τους μεγάλους πώς πάνε και τους μεταδίδουμε κι εμείς ότι η άθληση είναι ένα καλό πράγμα, η κοινωνικότητα, και με τα χρόνια, όταν φτάσει και στην ηλικία 17-18 και παραπάνω, θα ανδρωθείτε σε αυτή την ομάδα. Πείτε εδώ πέρα μπάσκετ κι εσείς.
2: Είναι επίσης σημαντικό τώρα, και δεν ξέρω κατά πόσον είχε και το συμβολισμό του, ότι επειδή ακριβώς τον σύλλογο τον φτιάξατε εσείς, δεν επιλέξατε μόνο το αθλητικό κομμάτι, αθλητικός σύλλογος και εγώ, ή γυμναστικός σύλλογος, αλλά και πολιτιστικός. Δηλαδή ότι έχει και μια πολιτιστική διάσταση ο σύλλογος. Θέλει να προσφέρει στην κοινωνία, ή τέλος πάντων να έχει και αυτή την παράμετρο στις δραστηριότητες του.
1: Ναι. Έχουμε βάλει και αυτό μέσα το κομμάτι. Κάνουμε διάφορες δράσεις και δραστηριότητες. Ό,τι μπορούμε και εμείς εδώ πέρα στην τοπική κοινωνία να βοηθήσουμε, να μαζέψουμε τα παιδιά κατά βάση το σύλλογο και να μπορούν να αθλούνται. Να τους ξεκλέβουν μερικές ώρες από τα κινητάκια, από τηλεόραση.
2: Αυτά τα κινητά και τα τάμπλετ και τα... Γιατί όποιος έχει μικρό παιδί ξέρει για το πόσο δύσκολο είναι να το τραβήξεις από εκεί και να το βάλεις να κάνει οτιδήποτε άλλο. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτά που η δικιά μας η γενιά ή και λίγο μεγαλύτερες έζησαν, που μετά το σχολείο πέταγες στη σάκα και πήγαινες στην Αλάνα να παίξεις και σε φώναζε οι γονείς σου να μαζευτεί σπίτι, ενώ γίνεται το ακριβώς αντίθετο τώρα. Τώρα σου λέει αυτό ο γονιός να βγει.
1: Αυτό το πρόβλημα το έχουμε βέβαια το μήνα Σεπτέμβρη και το μήνα Μάιο.
2: Ναι.
1: Που είναι καλός ο καιρός.
2: Σωστά.
1: Δεν έρχονται για μπάσκετ τα παιδιά. Και πάνε μαζεύουν τις αλάνες που έχουμε στο χωριό.
2: Μάλιστα. Είναι...
1: Αυτό είναι ένα τέτοιο πρόβλημα, το έχουμε παλαιό δηλαδή.
2: Είναι ούτε σε άλλος.
1: Που δεν μαζεύονται ακόμη, μετά το καλοκαίρι δηλαδή είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει.
2: Όλα καλά. Δώστε μας μια τάξη μεγέθους. Πόσα παιδιά απασχολεί ο σύλλογος τώρα στις ακαδημίες του?
1: Για μόνο μπάσκετ μιλάμε ή γενικώς?
2: Ας ξεκινήσουμε από το μπάσκετ, μας πείτε και γενικά όμως.
1: Από το μπάσκετ, ναι. Γενικά στο μπάσκετ, επειδή είχαμε το COVID, σταμάτησε η αντρική ομάδα, δεν υπήρχε.
2: Ναι.
1: Είχαμε μόνο ακαδημίες. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η οψιόν να ανεβούν προς τα πάνω τα παιδιά.
2: Ναι.
1: Χάσαμε αρκετά παιδιά. Από πρόπερση που ξεκινήσαμε, είμαστε περίπου στα 20-21 παιδάκια.
2: Μάλιστα.
1: Ηλικίας από 6 έχουμε μέχρι 12 χρονών.
2: Μια χαρά.
1: Που παίζουν μπάσκετ. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, είχαμε και πέραν μέρος στο εφηβικό πρωτάθλημα. Πήγαν μέρος στο κάτω 12, στο κάτω 10. Είχαμε διάφορες συμμετοχές. Σε διάφορα τουρνά που μας καλούσανε. Στο μπάσκετ αυτό αριθμεί.
2: Και αυτό να πούμε ότι μπορεί για ένα σύλλογο, ας πούμε, της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης αυτή η δραστηριότητα να είναι αυτονόητη, αλλά για ένα σύλλογο που έχει, πρέπει να κάνει ταξίδι για να πάει σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή δεν είναι έστω και αυτή η μετακίνηση στην Καβάλα ή και στη Δράμα, ή, γιατί φαντάζομαι ότι κατά κάποιο τρόπο οι όμιλοι είναι γεωγραφικά έτσι δομημένοι και δεν κάνετε πολύ μεγάλες μετακινήσεις, άντε να πάει στις Αίρες η ομάδα.
1: Αυτά είναι τα πρωταθλήματα που παίρνουν μέρος.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι Δράμα, Καβάλα και Αίρες. Mm-hmm. Αναλόγως.
2: Εκεί. Είναι όμως πάντως ένα... είναι μια ταλαιπωρία κατά κάποιο τρόπο, έτσι,
1: επειδή
2: συζητάμε για μικρά παιδιά και είναι και ένα οικονομικό, μια οικονομική επιβάρυνση και για το σύλλογο το να έχει, ας πούμε, μια φορά στις δύο εβδομάδες.
1: Αυτό γίνεται με ιδία μέσα. Mm-hmm. Εμείς οι ίδιοι που είμαστε και καλά διοίκηση, να πω τέλος πάντων, mm-hmm. βάζαμε στα μάξιμα τα παιδάκια ή κάποιοι γονείς, 2-3 αυτοκίνητα και πηγαίναμε όταν είχαμε αγώνες. Mm-hmm. Δράμα, Καβάλα, Αίρες.
2: Ναι.
1: Με ό,τι κινδύνους περιέχει αυτό και ρίσκο.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι και το πιο νόμιμο και το πιο καλό.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά από την άλλη όμως δεν μπορεί να γίνει και αλλιώς. Δηλαδή υπάρχουν άλλα έξοδα, λεωφορεία, τέτοια πράγματα, τα οποία θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν τέλος πάντων τα όποια έξοδα μπορούν να γίνουν. Γιατί είναι πράγματα που οφείλουμε όλοι να τα γνωρίζουμε και να τα εκτιμάμε τέλος πάντων όταν συζητάμε για τέτοιου είδους προσπάθειες. Από ό,τι καταλαβαίνω, τέλος πάντων ο Σύλλογος έχει την υποστήριξη, ας το πούμε έτσι, της τοπικής κοινωνίας, έτσι, και όχι μόνο από απουσία εμπιστοσύνης των γονιών που εμπιστεύονται τα παιδιά τους, έτσι, να μάθουν όποιο σπορ θέλουν στο σύλλογο, αλλά και υλικά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που σας βοηθούν και οικονομικά να ανταπεξέλθετε.
1: Ναι. Τρέχουμε, γκρινιάζουμε, ζητάμε, κάνουμε κάποιον χορό στο τέλος του έτους, διάφορα event, πιο παλιά είχαμε κάνει και τουρνά 3-on-3. Το ένα τμήμα μπορεί να έχει πιο πολλά παιδιά. Εξοικονομούμε λίγα παραπάνω χρήματα τις εγγραφές για να καλύψουμε το άλλο το τμήμα. Mm-hmm. Έχουμε διάφορους χορηγούς εδώ μεγάλες περιοχές που μας βοηθάνε και αυτοί. Ο Δήμος κατά καιρούς, η περιφέρεια κατά καιρούς.
2: Τα Μάρμαρα, έτσι, τα Μάρμαρα που είναι και ονομαστά έτσι, της περιοχής.
1: Έχουμε και ήδη υγιεινής κάποιους συναπούδης, κλαρίς. Έχουν διάφορα, να μην τους παραθυμίσω.
2: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι. Θέλω να πω ότι επειδή είναι τα Μάρμαρα του Παγκαίου, είναι από τα ονομαστά τέλος πάντων και ειδικά της περιοχής εκεί, το ΕΑΞ, έτσι, που είναι το Μάρμαρα της Νικής Γιάννης, που είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης.
1: Ναι. Εμείς από τα λίγα έχουμε ανάγκη, δεν έχουμε τα πολλά. Δεν έχουμε φτάσει εκείνο το επίπεδο. Όλοι, έστω κάποιο εισιτήριο, βοήθημα που φέρνουν, τα βλέπω τους αγώνες. Ημερολόγιο όταν βγάζουμε κατά καιρού, κάτι στολές, μπλούζες, όλοι βοηθάνε, όλοι. Γενικώς στην περιοχή όλοι συνδράμουνε.
2: Και αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι εμπιστεύονται και το σύλλογο όχι μόνο από πλευράς, έτσι, ότι τα παιδιά τους μαθαίνουν κάτι, αλλά ότι ξέρουν ότι αυτό που δίνουν επιστρέφει στα παιδιά τους. Έτσι,
1: ναι, και εμείς τα παιδιά μας φέρνουμε εκεί πέρα και θέλουμε το καλύτερο όσο μπορούμε. Ναι.
2: Το σημαντικό, έτσι, και το παρήγορο είναι ότι ενώ στην πλειοψηφία, να μην πω συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων με τους οποίους επικοινωνούμε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, η μόνη μου παράπονο και η γκρίνια είναι ότι δεν έχουμε γήπεδο, δεν έχουμε ώρες να προπονηθούμε και αυτά. Εσείς φαντάζομαι ότι αυτό το πράγμα το έχετε κατά κάποιο τρόπο ολιμένο.
1: Δόξα τω Θεώ. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μόνοι μας, μπορούν να πω, στο γήπεδο. Mm-hmm. Κανονίζουμε τις ώρες εμείς πότε θέλουμε να έχουμε προπόνηση και έτσι μπορούμε και έχουμε και διάφορους προπονητές που έρχονται να καλύψουν κενά που βολεύουν τις δικές τους ώρες.
2: Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί...
1: Γιατί λέει ο άλλος, πάω στην Καβάλα παραδείγματος χάρη 2-3 ώρες έχω ένα κενό 3 ώρες παραδείγματος χάρη το απόγευμα 6-9. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα ωραρίου να κάνει κάποιος άλλος. Και έτσι γίνεται η μοιρασιά, το πιο καλό.
2: Είναι το καλύτερο αυτό και είναι ένα παράδειγμα αυτό του πώς ένας σύλλογος μπορεί να προσελκύσει ένα προπονητή. Αν υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο ακόμα και σε κομοπόλεις οι οποίες δεν είναι πολύ μεγάλες σε πληθυσμιακά, έχει τη σημασία του, γιατί βοηθάει, διευκολύνει πολύ και τα παιδιά της περιοχής να φτιάξουν και αυτά το πρόγραμμά τους ανάλογα Έτσι, δηλαδή με τα φροντιστήρια, με τις όποιες υποχρεώσεις έχουν τέλος πάντων και σαν μαθητές ή σε οτιδήποτε άλλο.
1: Βέβαια,
2: να υπάρχει και η ώρα που να μπορούν να αθληθούν και μάλιστα και σε ένα κλειστό χώρο, έτσι, χωρίς να φοβούνται ότι θα βρέξει, θα κάνει κρύο και όλα αυτά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουμε ότι ο καιρός χαλάει πολύ πιο γρήγορα από ότι.
1: Ακριβώς.
2: Εδώ,
1: μα και, και πιο
2: εδώ βρέχει βέβαια, δεν ξέρω εκεί τι κάνει, αν είναι καλός ο καιρός.
1: Ηλιόλουστος.
2: Ηλιόλουστος, είδατε. Ναι. Ανάποδα το πήγαμε.
1: Δεν είχαμε βροχές.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Και η Ελευθερούπολη που έπαιζε πέρυσι στην Α2. Ναι. Πρόπερση μάλλον Α2 μπάσκετ την προηγούμενη χρονιά έκανε στο δικό μας το γήπεδο αγώνα. Ναι, είναι στο ρίδι, είναι πολύ όμορφο γήπεδο. Mm-hmm. Το προσέχει και ο Δήμος, το έχει βάλει τώρα και στην ενεργειακή αναβάθμιση που θα γίνει. Mm-hmm. Και είναι, πάμε μπροστά.
2: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τα μάθαμε όλα σχεδόν για τον Σύλλογο. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ, εγώ.
2: Και εύχομαι υγεία. Υγεία είναι το βασικό που πρέπει να έχουν όλοι. Ακριβώς, και καλή δύναμη στην προσπάθειά σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας. Γεια χαρά.

Ο Δημήτρης Παρασιάκος, Γενικός Γραμματέας του Πολιτιστικού και Γυμναστικού Συλλόγου Παγκαίο, από την περιοχή, την ομώνυμη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, από την Νικήσιανη και από τη Γεωργιανή, τα δύο κομοπόλεις εκεί που έχουν παρόμοιο σχεδόν πληθυσμό, πιο πολλούς μάλλον οι Νικήσιανοι, αλλά δεν έχει να κάνει, το γήπεδο είναι στη Γεωργιανή, βολεύονται. Έχουν λυμμένο ένα από τα ζητήματα, τα κομβικά τέλος πάντων του μπάσκετ στη χώρα μας, το γήπεδο, το χώρο δηλαδή όπου μπορούν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, και από εκεί και πέρα κάνουν την προσπάθειά τους. Ρομαντική, αλλά πολύ αποτελεσματική. Σημαντικό και γι' αυτό πολύ ωραίο και να το ακούσουν.

Λοιπόν, η ώρα είναι 2 παρά 2 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας παραδίδουμε στο άμεσο replay την εκπομπή που έχει σκοπό να σας φέρει κοντά στο mainstream μπάσκετ. Μετά υπάρχει αγωνιστική δράση, υπάρχει αγωνιστική για το κύπελο, αγώνες για το κύπελο και βεβαίως το Web Radio θα είναι και σε αυτά τα κήπεδα για να παρακολουθεί την εξέλιξη των αγώνων και να σας ενημερώνει. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Τρίτη το απόγευμα. Πρώτο Θεός, την άλλη Τρίτη το απόγευμα, την εκπομπή μας που έχει να κάνει με τις... με την εκπομπή κάθε πόλη μια πασκέτα που έχει να κάνει με την παρουσίαση έτσι, προσπαθειών, ομάδων και προσώπων από το χώρο του μπάσκετ από όλη την Ελλάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει ένα ακόμα άμεσο replay με τον Μιχάλη Γκιολένογλου και τον Γιώργο Βαλαβάν. Είναι πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Παραμονές της πρεμιέρας της EuroLeague για τη σεζόν βεβαίως 2026-27. Είναι η πρώτη διοργάνωση ευρωπαϊκή για επίσημα παιχνίδια βεβαίως. Θα ακολουθήσουν και οι άλλες ελληνικές ομάδες και οι άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε εδώ με τον Μιχάλη για να μιλήσουμε φυσικά για την επικαιρότητα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 4. Δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια είναι ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα. Επιτέλους, το λέγαμε τόσο καιρό, αρχίζει.
0: Ναι, αρχίζει το match που είναι όπως είναι και το τραγούδι. Αύριο παίζουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Ολυμπιακός στην πρωταθλητής Ευρώπης και πρωταθλητής Ελλάδος στη Βιτόρια, κόντρα στην Μπασκόνια. Αποστολή γύρω στις 3 το μεσημέρι θα αναχωρήσει από το Ελευθερίος Βενιζέλος εκεί για την χώρα των Βάσκων στην Ισπανία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο στις 9 και 4 την Πάρη στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του με την τελευταία προπόνηση, τις δηλώσεις οποίες έκανε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς και ο Ισαάκ Μπόνκα.

0: Ένα όσο και κλειμένο στη σημερινή εκπομπή, ο Έλληνας προπονητής της Εθνικής Ιράν, ο Σωτήρης Μανολόπλος, γνωστός και μη εξαιρεταίος, θα μας μιλήσει, Μιχάλη, για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.
1: Και όχι μόνο, να ξέρεις ότι ο coach Μανολόπουλος λείπει περίπου 20 μέρες. Μπορεί και παραπάνω, μάλλον. Οι τελευταίες 20 μέρες απλά ήταν γεμάτες μετακινήσεις. Θα μας τα πει, σου λέω, και ο ίδιος, είναι τρομερό το ταξίδι, διότι έχει γυρίσει, τη μισή Ασία ουσιαστικά. Θα πούμε μόνο ότι.
0: Σε 80 μέρες δεν είναι ποσό.
1: Αυτό το έκανε σε λιγότερο.
0: Γύρω στο κόσμο.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι για να γυρίσει χρειάζεται να πάρει 3 πτήσεις 30 ώρες. Είναι πάνω από μια μέρα, δηλαδή πάνω από μια μέρα ταξίδευε.
0: Ναι, ήταν στην αέρα πιο πολύ παρά στη γη.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε έχει και ωραίες ιστορίες πέρα από το μετάλλιο, έτσι, το οποίο είναι μια τρομερή επιτυχία και για το Ιράν και για τον ίδιο προσωπικά. Γιατί έχει
0: το Ιράν, το οποίο βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.
1: Και
0: το έθνος και το κράτος του Ιράν.
1: Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει με τον Coach Μανολόπουλο ήταν τότε που είχαν αναβληθεί τα παιχνίδια και θα επέστρεφε κάποια στιγμή για το επόμενο παράθυρο, που δεν ξέραν τι κατάσταση θα βρούνε, που αναβλήθηκαν οι αγώνες. Ουσιαστικά τους είπαν ότι οι παιδιά φεύγουν όσο πιο γρήγορα μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εκεί ήταν το πράγμα. Παρ' όλα αυτά επέμεινε, μένει εκεί με τους ίδιους παίκτες, πήγαν στους ασιατικούς αγώνες, πήραν ένα μετάλλιο, το οποίο είναι το χάλκινο, αλλά είναι μετάλλιο. Δεν νομίζω ότι το Ιράν κατακτούσε και πολλά μετάλλια στα προηγούμενα χρόνια, έτσι κι αλλιώς.
0: Όταν ανεβαίνει στο βάθρο. Ακριβώς. Το βάθρο είναι βάθρο.
1: Είναι τεράστια επιτυχία. Οπότε θα μας πει γι' αυτό όλο όλη αυτή την ιστορία. Αλλά είναι και το ταξίδι, όλο αυτό το πώς το έζησε 20 και παραπάνω μέρες. Λοιπόν, όσο για αυτό που είπες τώρα, έχω την αίσθηση στο πρόγραμμα. Εντάξει, ευτυχώς δεν είναι τόσο συχνά. Θα έχουμε αυτό το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός να ψιλοπαίζουν παράλληλα κάποιες μέρες. Εντάξει, αυτό βέβαια.
0: Την ίδια μέρα εννοείς.
1: Και την ίδια μέρα και τις ίδιες ώρες. Έχουμε και ειδικά στις διπλές. Έχουμε στις διπλές, παίζει κάτι κοινές ημερομηνίες. Αλλά εντάξει, αυτό αφορά βεβαίως αυτούς που θέλουν να δουν μπάσκετ. Του Ολυμπιακού θα δουν τον Ολυμπιακό ή του Παναθηναϊκού θα δουν τον Παναθηναϊκό. Αλλά εντάξει, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, κρατήστε το αυτό σαν ιδέα. Και επίσης να κρατήσουμε σαν μεγάλη ιδέα και για τις δύο ομάδες ότι ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με αυτό το. Δεν είναι ακριβώς σερή γιατί διακόπτεται, αλλά έχει 7 στα 8 εντός έδρας στα πρώτα παιχνίδια.
0: Ένα παιχνίδι εκτός.
1: Στην Παρτιζάν κιόλας, που είναι μεγάλη σημασία για τον Ζέρμιν Μπράντοβιτς. Και ο Ολυμπιακός έχει το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή έχει περισσότερα εκτός έδρας στην αρχή, διότι έχει ζητήσει να μην έχει λόγω της αλλαγής του γηπέδου. Γιατί φέτος, για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι, ο Ολυμπιακός θα πέσει στη Σανέλ Αρένα, το γήπεδο της ΑΕΚ, και όχι στο ΣΕΦ, το οποίο είναι υποκατασκευή. Ζήτησε λοιπόν ο Ολυμπιακός όσο πιο πολλά εκτός έδρας παιχνίδια μπορεί να δώσει στην αρχή του προαθλήματος της Ευρωλίγκας να τα δώσει, έτσι ώστε να έχει κάβα, να το πούμε πάρα πολύ απλά, για την νέα χρονιά πια. Έτσι. Γιατί κάπου εκεί υπολογίζεται μπρος Φλεβάρι και βλέπουμε η επιστροφή του στο ΣΕΦ. Οπότε θα υπάρχει αυτή η διαφορά. Και είναι, θα μπορεί να το επιβεβαιώσει και εσύ ότι η Κινόβα ως το κανάλι που έχει τα δικαιώματα.
0: Βεβαίως.
1: Ζήτησε αυτό και το Παναθηναϊκό.
0: Ζήτησε
1: και το Παναθηναϊκό πολλά εντός έδρας.
0: Περισσότερα εντός έδρας. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έθεσε το θέμα της ανακατασκευής και πλήρους ανακαίνησης του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Και παρενέβη ο τηλεοπτικός παρόχος που είναι η Νόβα από το 2004 στην Ελλάδα για την EuroLeague και ζήτησε ως το δυνατόν περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και αυτό έβγαλε το πρόγραμμα τα 7. Συγγνώμη.
1: Γίτσε, συμβαίνει, τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: 7 από τα 8.
0: Επειδή μιλούσα, θα βάζα μουσική. Αλλά 7 από τα 8, ναι, και μοναδικό ταξίδι μέχρι το Βελιγράδι.
1: Έχει όμως μετά τα 8. Έχει το ανάποδο ακριβώς. Δηλαδή εκτός έδρας περισσότερα και ένα, νομίζω, ένα εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και για τον κόσμο καλό είναι.
0: Ρώτησα τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τώρα γιατί ήμουν στη Media Day του Παναθηναίκου για την Νόβα. Είπε κάτι το οποίο δεν. Επειδή λέει το πρόγραμμά μας όντως είναι έτσι και το απλοποίησε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ναι, ο στόχος είναι 7x2, 14 πόντοι. Ακριβώς. Αλλά για να φτάσουν στους 14 πόντους και επειδή είμαστε στην αρχή της σεζόν. Και υπάρχουν δηλαδή αρκετές παγίδες και λακκούβες
1: και
0: δεν ξέρεις και απουσίες. Θέλουμε αυτό να πετύχουμε τουλάχιστον το 7 στα 7. Βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι. Δηλαδή έδωσε την λογικότερη δυνατή απάντηση για το πώς διαχειρίζεται ο Παναθηναϊκός και θα διαχειριστεί ένα τόσο θεωρητικά ευνοϊκό πρόγραμμα, το να μην έχει ταξίδια.
1: Ναι.
0: Και να περιμένει την ενσωμάτωση όλων των παιχτών του και των τραυματιών. Μια τέτοια ενσωμάτωση γίνεται αύριο με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

0: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Αυτό το 7 στα 8,
1: mm-hmm.
0: αν είναι καλό, αν είναι κακό, αν είναι μπέρδεμα. Εντάξει, ο Μπράντοβιτς απάντησε, όπως είπες πολύ σωστά, διπλωματικά, όπως πρέπει να απαντήσει.
1: Όχι διπλωματικά, επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά, επαγγελματικά.
1: Και βάσει του είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, νέος στόχος αυτός είναι. Αλλά για να τον πετύχω το στόχο πρέπει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δεν σημαίνει ότι βλέποντας το πρόγραμμα, ωραία, έχω 14 πόντους.
0: Σε καμία περίπτωση. Εντάξει. Γιατί από πέρσι το ΆΚΑ ήταν η μεγαλύτερη πληγή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι,
0: αποδείχτηκε
1: αυτό
0: τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Απλά εμείς να πούμε ότι η αντίπαλη που έχει ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα 7 παιχνίδια είναι η Παρί, η mm-hmm. Βιλερμπάν, mm-hmm. η Μακάμπι, η Φενέρ, η Χάποελ Τελαβίβ, η Μπασκόνια και η Αρμάνι.
1: Σωστά.
0: Εάν το βάλουμε λίγο μπακαλίστικα, διότι το μπακαλίστικα πάει υπό την άποψη ότι δεν έχουμε δει πλήρως τις ομάδες, τις έχουμε δει σε κάποια φιλικά. Τη Φενέρ την έχουμε δει και σε επίσημα εναντίον του Ολυμπιακού, την έχουμε δει και εναντίον της Ντουμπάι στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Εάν το βάλουμε κάτω, θεωρούμε ότι τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να δώσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του είναι το ένα με τη Φενέρ και το δεύτερο για μένα είναι η Χάποελ. Που είναι και ο Δημήτρης Ιτούδης που θα πάει εναντίον του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς, που έχει μια ομάδα υπολογίσιμη, μεγάλο.
1: Και ενισχυμένη ξανά.
0: Και ενισχυμένη, ακριβώς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και λίγο πιο συνειδητοποιημένη σε σχέση με πέρσι. Έχουν βέβαια το ίδιο πρόβλημα ότι δεν θα έχουν το Τελ Αβίβ ως έδρα, μέχρι νεοτέρας τουλάχιστον, μέχρι να αλλάξει κάτι από την Ευρωλίγκα.
1: Πάνε στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο έχει ζητήσει η Μακάμπι να πάει. Αλλά
1: α, η Μακάμπι, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω πώς πάει όλο αυτό το μπέρδεμα. Διότι ενώ από την Κύπρο προκύπτει ότι θέλει η Μακάμπι, δεν προκύπτει απαλού αυτό το πράγμα. Δεν προκύπτει την Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να έχει κάνει κάποιες εννοήσεις η Μακάμπι και να περιμένει την Κυπριακή
1: γίνει
0: Δημοκρατία.
1: Είχε συνάντηση στο πλαίσιο του νεόφυτου Χανδριώτης του τουρνουά.
0: Ακριβώς.
1: Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, και τον εμβληματικό πρόεδρο, τον Σίμων.
0: Ακριβώς. Μιζράχη που ζήτησε αυτό το πράγμα.
1: Μιζράχη. Πάντως, για να προσθέσω αυτή την συζήτηση

0: δεν ήταν μια έδρα κάστρο σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το επαναφέρει αυτό στις σωστές διαστάσεις του, δηλαδή sold out εισιτήριων διαρκείας.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον για να βρεις, για να βρεις εισιτήριο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι αν πιστεύεις και ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να έχεις κάνει ένα τάμα, ένα τάμα στην Παναγία της Τίνου.
1: Νομίζω ότι τα πιο εφικτά παιχνίδια για να βρεις είναι αυτά που έχουν τους πιο μη εμπορικούς αντιπάλους. Καλή ώρα η Παρί, η Βιλερμπάν.
0: Εγώ θα το αμφισβητήσω και αυτό. Νομίζω το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να ικανοποιήσει.
1: Εκεί, εντάξει, ναι, εκεί ήταν διαφορετικό.
0: Φίλους του Παναθηναϊκού που δεν θα μπορέσουν να βρουν εισιτήριο για τα παιχνίδια της EuroLeague.
1: Και όσο κερδίζει, θα γίνεται και δυσκολότερο να βρεις εισιτήριο. Διότι θα πηγαίνουν ακόμα περισσότεροι, διότι θα υπάρχει αυτό το κλασικό της Ελλάδας ότι μ' αρέσει, είμαι Παναθηναϊκός, είμαι Ολυμπιακός, αλλά θέλω και να κερδίζουν οι ομάδες μου, δεν θέλω να χάνουν για να πηγαίνουν στο γήπεδο. Οπότε και θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Και δεν ισχύει αυτό με τους εμπειρικούς αντιπάλους, γιατί θα σου πω κάτι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού αδειμονεί για τη φετινή σεζόν. Θα σφιχτιά το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι, μόνο και μόνο για την υποδοχή του Ζέλικο Μπράντοβιτς που επιστρέφει και θέλει να γράψει μια δεύτερη ζωή στον Παναθηναϊκό, ως το δυνατόν πετυχημένη, όπως ήταν βεβαίως ο πρώτος κύκλος της θητείας του για 13 χρόνια, και όλα αυτά τα αστέρια που έχει ο Παναθηναϊκός στην ομάδα του. Και νομίζω βεβαίως το ίδιο θα γίνει όταν ο Ολυμπιακός από τον Γενάρη πιθανότατα, ίσως μέσα Φεβρουαρίου, επιστρέψει το ανακαινισμένο ΣΕΦ. Είναι μέρη και το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Telecom Center, και θα γίνει και το Στάδιο της Κεφυλίας, μέρη που πρέπει να επισκεφτείς.
1: Ναι, βέβαια. Τελείωσες, γιατί σε όλα αυτά, λοιπόν, επί του προγράμματος του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να προσθέσουμε και μια πολύ σημαντική παράμετρος, διότι ναι, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μπορεί να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Μπασκόνια και κατά συνέπεια για το Super Cup, έτσι, γιατί έχουμε και το Super Cup το Σαββατοκύριακο, μην το ξεχνάμε, το Super Cup του πρωταθλήματος. Οι υπόλοιποι όμως, δηλαδή ο Ναν, ο Χέις Ντέιβις και ο Μουσταφά Φαλ, έχουν λίγο δρόμο μπροστά τους. Για παράδειγμα, ο Ναν δεν έχει έρθει καν στην Ελλάδα, νομίζω αναμένεται, αν όχι σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί. Υποτίθεται ότι το πλάνο είναι να είναι στο ΆΚΑ για τον αγώνα με την Παρί, τον εναρκτήριο της Ευρωλίγκας.
0: Στη γωνία, στους θεατές.
1: Ακριβώς εκεί,
0: στους θεατές,
1: με τους κάθονται... όσους δεν θα μπουν στην δωδεκάδα κτλ.
0: Με τους παίχτες και τους.
1: Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί λένε ότι οι παίχτες αυτοί, τουλάχιστον ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις, δεν θα είναι έτοιμοι μέχρι το τέλος του μήνα. Οκ, το τέλος του μήνα είναι σε μια εβδομάδα. Θα πατήσουν και Οκτώβριο, μπορεί και το πρώτο πενθήμερο να φαγωθεί ουσιαστικά για να είναι έτοιμοι, γιατί ο Ναν τόσο καιρό δεν κάνει προπονήσεις, ενώ δεν μπορεί να κάνει προπονήσεις γιατί το πόδι του αναρρώνει κτλ. Ο Χέις Ντέιβις κάνει μεν, αλλά πρέπει να είναι 100% το χέρι έτοιμο από το ράγισμα που έχει, κάταγμα, συγγνώμη. Οπότε θα πρέπει ο Παναθηναϊκός θεωρητικά μέχρι και το μάτς ίσως με τη Φενέρ, που είναι 8 Οκτωβρίου, να μάθει να ζει όπως στην προετοιμασία του, χωρίς τον Ναν, χωρίς τον Χέις Ντέιβις, με όσους παίκτες είναι, χωρίς τον Φαλ.
0: Νομίζω ότι έχει μάθει, έχει
1: αυτό,
0: προσπαθήσει.
1: Έχει μάθει και αυτό είναι, όχι, για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γιατί όποιος με ρωτάει για τον Παναθηναϊκό φέτος κτλ., είναι αυτό που τους λέω, ότι ο Παναθηναϊκός, το μεγαλύτερο λάθος που έκανε πέρσι ήταν ότι έμαθε να παίζει με τον Ναν. Και όταν ο Κέντρικ Ναν.
0: Μόνο
1: χτύπησε,
0: με τον Ναν θα σου λέγα εγώ.
1: Ακριβώς. Όταν ο Ναν χτύπησε.
0: Ενώ τώρα το θέμα είναι όταν γυρίσει ο Ναν με το καλό.
1: Πώς θα χωρέσει όλο αυτό. Πώς θα χωρέσει όλο αυτό.
0: Θα χωρέσει, αλλά θέλει το ρόλο του.
1: Ακριβώς.
0: Θέλει τις μπάλες του.
1: Και οι υπόλοιποι πρέπει να κατανοήσουν ποιος θα πάρει τις μπάλες και τα
0: λοιπά. Η υποδοχή του Ναν, γιατί πρόκειται για έναν εμβληματικό παίχτη, δεν το συζητάμε. Σκόρε ρολκή. Και όπως έχει ο Παναθηναϊκός, ειδικά στην περιφέρεια, έχει και άλλους τέτοιους παίχτες. Νομίζω είναι επαγγελματίες για το κοινό καλό κάθε ομάδας.
1: Μα θέλουν να πάρουν το δαχτυλίδι,
0: πρέπει
1: που λέμε,
0: να δουλεύουν, και στην άκρη του πάγκου πλέον ένας προπονητής ο οποίος αυτά τα πράγματα ξεκαθαρίζει από την αρχή. Δεν ακουμπάει μπάλες στους παίκτες του και λέει κάντε την ό,τι θέλετε.
1: Ακριβώς, δίνει ποιος θα πάρει την μπάλα, είναι
0: και,
1: και όποιος δεν το κάνει και καλά, τι γίνεται μετά. Όλοι ξέρουμε.
0: Λοιπόν, βέβαια, αφού αφαίρεσαι από το ρεπορτάζ του Μαρίνου, αρκετό σημαντικό ποσοστό, όπου θα το βγάλουμε για το πότε επιστρέφει ο Χέις Ντέιβις και ο.
1: Μας θα πει και πιο ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Και τα λέμε μετά στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.

0: όπως είπαμε στην αρχή, έκανε λίγο μια απόσταση τρομερή πηγενέλα για να κάνει τη δουλειά του.
1: Εγώ θα σου έλεγα και πιο πριν στον πρόλογο ότι υπάρχει το βιβλίο, το έχετε διαβάσει, «Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες». Νομίζω ότι ο Σωτήρης Μανολόπουλος μπορεί να έκανε το γύρο του κόσμου, να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Σε 30 ώρες μου είπες, έχει αλλάξει.
0: 30 ώρες έκανε τρεις πτήσεις. Σου λέω, θα μας τα πείτε τώρα και ο ίδιος, γιατί έχει ολόκληρο ταξίδι. Δεν είναι μόνο η επιστροφή, είναι πώς πήγε, πού πήγε. Coach, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Coach, μας ακούς, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
0: Τέλεια, τέλεια. Είσαι λοιπόν, να πούμε αρχικά, ότι είσαι στην Ελλάδα πια.
2: Είμαι στην Ελλάδα.
0: Δεν είσαι στα ξένα.
1: Όταν έφτασες φίλησες στο χώμα, πώς κάνουν, όχι, εντάξει. Γελάς,
2: έχω συνηθίσει πια.
1: Καλά, εννοείται, αλλά βλέπω ότι κατεβάζεις το είπα, για παγκόσμιο ρεκόρ. Δηλαδή 30 ώρες στον αέρα.
2: Δεν είναι στον αέρα 30 ώρες, είναι με τα...
1: Ναι, εντάξει, με τις ανταποκρίσεις, εντάξει.
2: Ναι, πήγα λάκκο για Χονγκ Κονγκ, έμεινα 6 ώρες, 7. Πτήση ήταν 4 ώρες, μετά από Χονγκ Κονγκ πήγα στην Τόχα, mm-hmm. που είναι 7 ώρες, 7,5.
1: Ωραία.
2: Έμεινα άλλες 7 εκεί και μετά από Τόχα πήγα που είναι 4 ώρες.
1: Ναι. Δεν μπήκε στο πιλωτήριο να πάρεις το αεροπλάνο. Δεν είχες ταξιδευτή μαζί, μόνος. Μας ακούς, coach?
0: Τώρα μάλλον τον χάσαμε.
1: Τώρα έπεσε η γραμμή, τον ξανακαλούμε ταχύστα.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε τώρα η επικοινωνία με τον Σωτήρη Μανολόπουλο, γιατί μάλλον προφανώς είναι εκτός σπιτιού, εκτός σταθερού σημείου, τέλος πάντων, εκτός οικίας του.
1: Και πολύ καλά κάνει εδώ που ήρθε, ό,τι θέλει να κάνει.
0: Έλεγα, λοιπόν, ρωτούσα ότι δεν μπήκε σε κανένα πιλωτήριο να οδηγήσει
2: καθόλου. Όχι, αλλά μαζί μου ήταν ο Αλέξης Μελισσαράκος.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, το δεύτερο κόπηκε γραμμή, τουλάχιστον είχες παρέα συνταξιδευτή. Αυτό νικά το χρόνο κάπως, γιατί έτσι να συζητήσεις και τα λοιπά. Λοιπόν, χάλκινο μετάλλιο.
2: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ασίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ναι. Έτσι χαρακτηρίζονται.
0: Άρα είναι χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς ήταν όλη η εμπειρία coach εκεί, λοιπόν?
2: Καταρχάς θα πω ότι πριν πάμε στην Ιαπωνία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από την Τεχεράνη φύγαμε και πήγαμε στις Φιλιππίνες, που παίξαμε δύο προκληματικούς αγώνες, προκληματικούς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που γίνεται του χρόνου στο Κατάρ. Εκεί παίξαμε με δύο πολύ καλές ομάδες. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, χάσαμε στην παράταση του Ιδανικού Μεσογείου. Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει κατέβει.
0: Από τη Νέα Ζηλανδία.
2: Ναι,
0: γιατί δεν ακούστηκε καθαρά το όνομα της εθνικής ομάδας.
2: Χάσαμε στην παράταση. Δυστυχώς θα ήταν μια τεράστια επιτυχία για εμάς, γιατί εμείς παίζουμε με μία 6 παίκτες. Τρεις εκ των οποίων είναι 60 πόντια. Οπότε ήταν, δώσαμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, το χάσαμε μετά με τις Φιλιππίνες, μέσα στις Φιλιππίνες δεν τα πήγαμε καλά. Δεν θα αναφερθώ στις 27 βολές στις Φιλιππίνες, 6 εμείς. Θα πω ότι ενεργειακά ήμασταν
0: άδειοι.
2: Έχουμε μικρό ρόστερ τώρα, την Φιλιππίνες. Και δεν ήταν εύκολο να παίξουμε. Βέβαια το ίδιο πρόβλημα είχαμε και στις Ιαπωνία, που πήγαμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ξεκίνησαμε άσχημα πολύ, χάσαμε το κατάρι, ψυχολογικά άσχημα, και δώσαμε και το περισσότερο βάρος. Υπήρχε μία πίεση από τους... Γιατί εγώ έχω κάνει... έχω αλλάξει γενιά, έχω βγάλει όλους τους βετεράνους.
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στο
2: βίντεο
0: αυτό, ναι. Έχεις κάνει μετάγγιση αίματος, που λέμε, ναι. Αν και τώρα αυτή την εποχή αυτή η λέξη είναι...
2: Ναι, όπως το
0: είναι λίγο πολύ άσχημη, όχι λίγο.
2: Για πάμε. Οι νέοι παίκτες που είχαμε, είχαν ένα τεράστιο μπόνους εάν ανεβαίναμε στο βάθος. Παίρναν απαλλαγή από το στρατό.
1: Εντυπωσιακό.
2: Το ίδιο βέβαια έκανε και οι Κορεάνες. Απλά, εντάξει, δεν ξέρω τι θα το κάνουν στην Κορέα. Αυτό δημιούργησε τεράστια πίεση στους νέους παίχτες. Φάνηκε ξεκάθαρα από τον τρόπο, γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ καλούς συντέρους, ήταν πάρα πολύ καλά. Τα ποσοστά μας μέχρι τον τελευταίο αγώνα ήταν τραγικά. Τραγικά. Και ήταν από την πίεση. Ενώ προσπαθούσαμε, παίζαμε άμυνα, κάναμε και δεν μπορούσαμε να βάλουμε μπάλα στο καλάθι. Και δεν έχουμε πολλές, επειδή λείπουν και τρεις καλύτεροι που σκόρε, δεν είχα πολλούς τρόπους για να σκοράρω. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να σκοράρουμε περισσότερο τρίποντα που έχουν τους σούτερ. Αλλά τα ποσά μας ήταν δραματικά. Και αυτό ήταν από την πίεση που είχαν για το σεντό. Μέσα από την πολλή κουβέντα, μέσα από το πολύ το κουσάρισμα, από ιστορίες προσωπικές, άλλες κτλ.
0: Πες μας μία που είπες, έτσι για το... Για το περιθώριο, πραγματικά έχεις εμπειρίες εσύ, έχεις
2: εγώ έχω μια κυρία, θα πω την πιο παλιά,
0: έτσι.
2: Που ήταν και μικρός και μου στήχησε. Όταν έμεινα στην εθνική ομάδα παιδών, είχαμε τότε το πόνους ότι έπαιρνες όποια σχολή ήθελες, αν έπαιρνες την...
0: Τιμωριοδότηση.
2: Ναι. Έπαιρνες χωρίς εξετάσεις, εγώ τιμωριοδότηση.
0: Ναι, έτσι.
2: Χωρίς εξετάσεις, καλύτερα. Νομίζω ότι μέχρι τέταρτη θέση πέμπτη. Όταν παίξαμε για να μπούμε σε αυτή την κατάταξη, για να μπούμε τετράδα, αν θυμάμαι καλά, τώρα έχουμε πέρασει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Παίξαμε τους Γερμανούς. Γερμανοί τότε δεν ήταν καλοί. Και είχαμε παίξει φιλικό μάλιστα και τους είχαμε κερδίσει 30 πόντους. Όταν παίξαμε αυτόν τον αγώνα μου, ήταν τέτοιο το άγχος που δεν έμπαινε μπάλα στο καλάθι μου τίποτα. Και μάλιστα χάναμε ένα πόντο και είχαμε την επίθεση δικιά μας και την τελευταία επίθεση την πήρα εγώ. Και την έχασα. Και υπήρχε δράμα μεγάλο, πλάμα. Πολύ. Πολύ πίεση. Απλά τους εξήγησα ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν κάνει τη ζωή σου, ας πούμε. Δηλαδή δεν, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι καλύτερο όλο αυτό, ας πούμε. Κάτι τέτοια, τέλος πάντων, κάποιες τέτοιες ιστορίες και προσωπικές και αυτά. Και στο τελευταίο αγώνα βάλαμε τα σουτ και κερδίσαμε την Κίνα, η οποία θεωρείται η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Μάλιστα πέρσι, όταν εμείς είχαμε βγει τρίτη, είχαν χάσει την Αυστραλία με ένα πόντο στο τέλος και με σουτ της Κίνας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Έχασες λαλή από το Κατάρ,
2: ναι,
0: και κέρδισες την Κίνα.
2: Κέρδισα την Κίνα, ναι. Κέρδισα την Ιορδανία. Την Ταϊπέ,
0: είσαι έτοιμος για τα δύσκολα, ή σ' αρέσουν τα δύσκολα, όχι μόνο σε σένα, εντάξει, ενώ και για την εθνική ομάδα του Ιράν.
2: Ναι.
0: Αλλά ο επίλογος είναι που μετράει, coach.
2: Σίγουρα.
0: Ναι,
2: σίγουρα. Σίγουρα. Και από όλους θεωρήθηκε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί όλοι ξέρουν ότι μας λείπαν παίχτες και πολύ συνεξιόλοι παίχτες. Οπότε ήταν ακόμα πιο μεγάλη επιτυχία. Δεν μας πίστευε κανένας.
1: Ωραία. Και όλο αυτό το βίντεο που έγινε viral με τον Μπουγέλο, ποιος το σκέφτηκε, να υποθέσω εσύ?
2: Αυτό δεν το σκέφτηκε κανένας.
1: Α, έγινε απλά.
2: Έγινε πώς, ότι τα γατάκια, παίχτες μου, μου λέγανε έλα μέσα, εγώ ήξερα, θέλω να με μπουγελώσουν.
0: Ναι. Αλίμονο.
2: Εγώ δεν πήγαινα, είχαμε και την απονομή μετά, λέω όχι, δεν πάω. Όμως κάποια στιγμή έπρεπε να πάω. Και λέω ας τους να χαλαρώσουν λίγο. Και μόλις έμαθα ότι χαλαρώσανε, φορτώθηκα με 4 μπουκάλια, 2 στην τσέπη, 2 στα χέρια και έκανα τον ντου.
0: Πήγες
1: έτοιμος.
0: Έγινε fast break κανονικό στον Μπουγέλο. Κανονικό. Εκεί που σε περιμένανε, τους ευνηδίασες εσύ.
2: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι λογικό να είναι αυτό ένα boost για το, και για το μπάσκετ του Ιράν, αλλά και για αυτή τη γενιά, όπως είπες, που είναι πιο νέα, που δεν έχει συνηθίσει να κερδίζει, ξέρεις, να έχει μεγάλες επιτυχίες. Γιατί, όπως είπες, ήρθε και μετά την απογοήτευση των παραθύρων να έρχεται και αυτό.
2: Ακριβώς. Απλά θέλω να πω, και εντάξει, το γνωρίζετε κι εσείς, όταν κάνεις ανανέωση, είναι πολύ δύσκολο να έχεις αποτελέσματα.
0: Και σε ειδικά σε εθνική ομάδα που τη δουλεύεις.
2: Ναι, και όταν μιλάμε για ανανέωση, μιλάμε για το 80%.
0: Με σε πολύ αραιά τακτικά διάστημα.
2: Ναι, συνήθως όταν κάνεις ανανέωση, 1-2 παίχτες βάζεις. Δηλαδή όλοι μάθαμε, ας πούμε, από το συγκεκριμένο τον Νίκοβιτς, ότι όταν θέλεις να βγάλεις ένα παίχτη, ένα θα βγάλεις τον χρόνο, ναι, θα το ξεκινάς πετάδα, στο πρώτο δεκάλεπτο και μετά, αν είναι καλός, τον ξαναβάζεις. Σιγά σιγά προοδευτικά γίνονται όλα.
0: Στο Ιράν, εσύ coach, πόσους παίχτες αριθμητικά έχεις? Έχεις ανανεώσει το ρόστερ της ομάδας?
2: Εγώ το 80%. Εγώ έχω κρατήσει, ίσως και παραπάνω. Έχω κρατήσει 2 βετεράνους. Φέτος έβαλα κι άλλον έναν, γιατί δεν μπορούσα. Δεν πάνε τόσο έτσι. Τόσο καλοί παίχτες. Πιτσιρικάδες, αλλά πολύ καλοί. Για τα δεδομένα τα δικά μας, ποτέ με το 80%.
0: Είναι διακόπτης. Είναι αυτό. Ναι, δεν πάει σιγά σιγά το χέρι.
2: Ασχολούμαι και με το αναπτυξιακό παιδί εκεί πέρα. Δηλαδή, βγαίνω από αγώνες με την άντερη εκείνη που είχα μαζί σαν τεχνικός σύμβουλος. Συνεχώς ανανεώνω τους παίχτες που καλώ να δω κι άλλους. Θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή.
1: Από υλικό λοιπόν, τι υπάρχει εκεί, βλέπεις εσύ υλικό να υπάρχει και τη στελέχωση, τη συνέχεια, σας το πούμε έτσι?
2: Κάτι, είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια πληθυσμού.
0: Ναι.
2: δεν είναι το πρώτο άθλημα.
1: Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι... Ναι. Είναι και οι συνθήκες περίεργες, είναι διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να έχουν στο μυαλό τους τα παιδιά.
2: Ακριβώς. Δεν είναι το πρώτο άθλημα. Είναι το ποδόσφαιρο, είναι το πάλι. Είναι... Τάγκβοντό, μου φαίνεται.
1: Εντάξει.
2: Βόλεϊ, μπάσκετ, εκεί παίζει το μπάσκετ, δεν τα αποτέμουν. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα απεδομάζωμα, να δούμε παίχτες. Για μένα, και αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Αν τώρα αρχίσουμε να δούμε διάφορα, εγώ ας πούμε όταν έπαιξα δεν υπήρχαν καθηγητές. Ξεκίνησα από τον Παναθηναϊκό, υπήρχε το Μίμι, το Παπέδες, Πέδες, εκεί έπρεπε να ανταγωνιστείς και άμα θέλα σε κρατούσα, αν δεν θέλα δεν σε κρατούσα, πήγες κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή ας πούμε οι ακαδημίες λειτουργούν, είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία, είναι πάρκινγκ για τους γονείς, θα πάω για να έχω δύο ώρες να κάνω τις δουλειές μου.
1: Απασχόληση αθλητική.
2: Ναι, και να πάνε τα παιδιά να παίζουν, να κάνουν κτλ. Δεν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που έπρεπε να κάνει στην ομάδα και υπάρχουν ακαδημίες που έχουν 20 και 30 παιδιά σε κάθε παιδιά. Δεν γίνεται προπόνηση. Θεωρώ κιόλας ότι επειδή λόγω της οικονομικής κρίσης και αυτά, τα λεφτά που παίρνουν οι προπονητές δεν είναι αρκετά. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πολύ καλοί προπονητές στους νέους. Αυτό συμβαίνει στο Ιράν. Θεωρώ ότι συμβαίνει και στην Ελλάδα. Άρα ουσιαστικά τα παιδιά μεγαλώνουν και δεν μαθαίνουν το μπάσκετ όπως μαθαίνουν παλιά. Αυτή τη στιγμή το μπάσκετ είναι σουτ, τρίπλα και να μπούμε στο γυμναστήριο να γίνουμε πιο γρήγορα και έτσι κλπ. Μπάσκετ.
1: Τα βασικά που λέμε, τα fundamentals που λένε οι φίλοι Αμερικάνοι.
2: Ναι, που εδώ θεωρούν το σουτ και τρίπλα. Για μένα δεν είναι. Η Λίγκα στο Ιράν δεν είναι καλή. Καθόλου. Άρα πρέπει μέσω της ομοσπονδίας που εγώ δουλεύω ας πούμε κλπ. Προσπαθούμε να κάνουμε πιο πολλά camps, να μαζέψουμε παιδιά, να προσπαθούμε να τους δείξω το μπάσκετ. Που μετά πάνε τις ομάδες που το ξεχνάνε και ξανά μανά.
1: Ότι ουσιαστικά πρέπει να κάνεις τη δουλειά όλη εσύ, η ομοσπονδία από το 0. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να κάνει το από το 0 μέχρι το 5 για να τους πάρεις εσύ στο 5. Εν πάση περιπτώσει σε κάτι τυπικό ως κατάσταση.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγάλο.
0: Με κριτήριο coach στη σωματοδομή και το ύψος. Ναι. Η δεξαμενή.
2: Νομίζω ότι έχουμε 50-50. Από όλα. Νομίζω ότι έχουμε από όλα. Απλά θεωρώ ότι η επιλογή είναι λάθος. Και ακόμα ένα πράγμα που σταθώ να επέμβω. Ότι θέλετε μετάλλια στις μικρές ηλικίες ή θέλετε να βγάλετε παίχτες. Γιατί αν θέλεις να πάρεις το αποτέλεσμα, θα πάρεις τους παίχτες οι οποίοι είναι πιο καλοί στη συγκεκριμένη γενιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εξελιχθούν, να ψηλώσουν, να δυναμώσουν. Δηλαδή νομίζω και η επιλογή είναι πολύ σημαντική. Να πάρεις τα πρόσπαιδη που λένε και όχι τους παίχτες οι οποίοι τη συγκεκριμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη ηλικία είναι οι καλύτεροι, που μπορεί να σου δώσουν και μετάλλιο όμως. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν διοικεί και δεν γνωρίζει κιόλας. Γιατί έχουμε τέτοιες παιχτες.
0: Σε ακούνε. Αυτή η συνεργασία πώς έχει εξελιχθεί τώρα.
2: Νομίζω ότι εντάξει στην αρχή όχι ιδιαίτερα γιατί νομίζω ότι ξέρουν τα πάντα. Όπως παντού έτσι. Δηλαδή τώρα μην με πάρετε να αρχίσουν.
0: Όχι.
2: Έχω και εδώ πολύ. Έχω ιστορίες πολλές. Πολλές, πάρα πολλές.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά νομίζω τώρα πια ότι δεν. Δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια έχουμε πάρει την Ιταλία, με αλλαγή γενιάς, με πάρα πολλές ελλείψεις. Νομίζω.
0: Τα γεγονότα μιλούν.
2: Ναι.
0: Και επιβεβαιώνουν τις δικές σου εισηγήσεις τέλος πάντων. Επόμενο ραντεβού με την Εθνική Ιράν πότε έχεις?
2: Είναι τον Νοέμβριο, το οποίο είναι πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να κάνουμε δύο νίκες με Αυστραλία Νέα Ζηλανδία και Φιλιππίνες.
0: Εντός, εκτός, πώς παίζετε, θυμάστε το πρόγραμμα?
2: Εμείς δεν έχουμε, έχουμε κι άλλο πρόγραμμα, δεν έχουμε κανένα εντός.
0: Α, εσύ είναι
2: ουδέτερη. Είναι άλλο ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ με 2,5 χωρίς 3 χρόνια έχω παίξει ένα αγώνα εντός. Καμιά άλλη.
1: Ναι, γιατί έχεις πέσει σε αυτή την κατάσταση με το, ναι, το εμπόλεμο γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Να πούμε κιόλας έτσι ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το Ιράν είναι στην πρόκριση. Έχει 5-3 ρεκόρ, είναι στις ισοβαθμίες με η Ιορδανία κτλ.
2: Ήταμε πρώτοι στον όμιλό μας.
1: Ακριβώς. Απλά τώρα έχετε αυτό που είπες με την Αυστραλία.
2: Πάμε στο δεύτερο γκρουπ. Ναι.
1: Που είναι αίτητη, έχει 8-0. Ναι. Και Νέα Ζηλανδία, αν θυμάμαι καλά, που είναι ακριβώς από πάνω σας 6-2. Οπότε είναι πολύ κρίσιμα και τα δύο μας.
2: Ακριβώς.
1: Τέλεια. Αν έπρεπε να κρατήσει λοιπόν αν τώρα μία ανάμνηση από, το, από τους ασιατικούς αγώνες για το Χάλκινο μετάλλιο, ποια είναι αυτή? Μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι.
2: Ήμασταν 2 εβδομάδες εκεί, δεν είδαμε τον ήλιο, έβρεχε κάθε μέρα.
0: Ωραιότατο.
2: Δηλαδή και ήρθα, και ήρθα χθες και
0: έβρεχε. Με έφερε δηλαδή στη βροχή. Από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
2: Δηλαδή, φοβερό, φοβερό. Δεν είδαμε ποτέ, με ομπρέλες. Ναι. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ ομπρέλα σου. Είμαι κάθε μέρα με ομπρέλα.
0: Κοίτα, το 2006 που είχα πάει με εθνική ομάδα, τότε πήραμε, είχε αφόρητη ζέστη, όπως συνήθως ναι. ήταν, Σεπτέμβριος μήνας, θυμάμαι. Τρελάθηκα από την υγρασία, να κόβεται η ανάσα.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπό,
0: η ανάσα άμα... σου έβγαινε από το ξενοδοχείο, ναι, ναι. 3 βήματα έκανες, εκτός ήσουν ακάθιδρος, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. 90-95% η υγρασία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως προφανώς έχεις στις και... Φιλιππίνες, νομίζω δεν έχω πάει στις Φιλιππίνες τώρα που
2: έχω. Και εκεί, και εκεί.
0: Όλες
2: για
0: αυτές...
2: που έχουμε πολλούς τραυματισμούς στο παρελθόν, η υγρασία είναι... Καθώς προβλέπεις το καιρό, λες τι καιρό θα κάνει αύριο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Φοβερό. Αυτό ακριβώς.
1: Φοβερό. Τέλεια. Κόμπο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κάθε επιτυχία ευχόμαστε, γιατί όπως είπες, τα παράθυρα έρχονται Νοέμβριο για όλους και για την ναι, εθνική ναι. ομάδα και για την ομάδα ακριβώς. του Ιράν. Οπότε όλοι θα, είναι, θα έχουν κάτι να θέλουν να κερδίσουν.
2: Νομίζω η Εθνική Ελλάδα δεν θα έχει κάνει.
1: Μακάρι. Μακάρι
0: να δούμε, έτσι. Να δούμε, να δούμε. Να δούμε γιατί ακόμα είμαστε πάνω να στρίψουμε το καράβι. Συνολικά.
2: Όλα καλά τα πάνε. Όλα καλά.
0: Συμφωνώ κι εγώ. Χαριτολογώντας μια τελευταία ερώτηση, εκτός μπάσκετ, επειδή ήσουν κοντά στην πληροφορία, με τα στενά του Ορμούς τι γίνεται? Θα ανοίξουν, γιατί έχει, αν έχεις δει, αμόλυβδη είναι στο 2-15, κάπου εκεί.
2: Ναι, δεν ασχολήθηκε, δεν ασχολήθηκε κανένας τυχερά, δηλαδή όσο ήμουν εγώ, τώρα εντάξει εγώ δεν πηγαίνω και έξω, πηγαίνω μόνο
0: σπίτι. Το ξέρω, χαριτολογώντας σε ρωτήσω.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, δεν έχω, δεν έχω.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Θα ήθελα και εγώ να μάθω.
0: Καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια,
1: καλά, καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε άμεσο replay. Γιώργος Βαλαβάνης, Μιχάλης Γκιουλένογλου, πάντα στο ΕΟΚ Web Radio. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε μέσω του Live24 είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΟΚ, basket.gr. Δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Μελίσης, Γιώργος Τσιβγενίδης. Έχουμε μπει στη δεύτερη και τελευταία ώρα του άμεσου replay. Είπαμε με μια αίτηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς ανακοινώθηκε ότι ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει με 13 παίκτες στη Βιτόρια για το μάτς με την Μπασκόνια. Είπαμε η αναχώρηση είναι όσο νούπο από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Ισπανία. Εκτός αποστολής έμειναν Όμηρος Νετζίπογλου, Νίκος Πλώτας, Γιώργος Μπουρνελές. Μέσα στην αποστολή είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στα παιχνίδια του Super Cup και σε ορισμένες στιγμές φάνηκε πάρα πολύ η απώλειά του. Ταξιδεύει με την αποστολή, δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα αγωνιστεί. Γι' αυτό και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει πάρει 13 παίκτες μαζί του. Αυτοί είναι Μίλλερ, Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Βόρντ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Εντζάι, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Η λογική λέει ότι λίγο πριν το παιχνίδι ή ενδεχομένως από το πρωινό χαλάρωμα, αν κάνει ο Ολυμπιακός, θα προκύψει αν ο Μιλουτίνοφ είναι σε θέση να αγωνιστεί στην αναμέτρηση ή θα χρειαστεί να μείνει πάλι εκτός και να περιμένει το Super Cup ή την επόμενη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η οποία είναι διπλή, Γιώργο, δεν είναι? Αν θυμάσαι, νομίζω πως ναι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, θα το δω εγώ αμέσως, διότι ξέρεις τώρα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πότε έρχονται οι διπλές. Και να είναι διπλή. 32 του μηνός βλέπω τον Παναθηναϊκό που παίζει με τη Βιλερμπάν και τη Μακάμπη μέσα, οπότε θα έχει και ο Ολυμπιακός τη διπλή του αγωνιστική. Και ξεκινάμε να μειώνουμε πια τις 10 διπλές αγωνιστικές, να τις κάνουμε 9, 8 και πάει λέγοντας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε άμεσο replay για να ολοκληρώσουμε τα του Ολυμπιακού που είπαμε για την 13 πριν που θα ταξιδέψει στην Μπασκόνια με Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσα, αλλά εφόσον είναι 13 περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει και απώλεια για την Μπασκόνια. Ο Άλεξ Λεν, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες, έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, δεν θα αγωνιστεί εναντίον του Ολυμπιακού. Ναι. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να αποδεσμευτεί, καθώς η Μπασκόνια φαίνεται να είναι στην αγορά και να ψάχνει για άλλον ψηλό. Άρα να μην δούμε ποτέ το Λεν με τη φανέλα της Μπασκόνια να παίζει.
1: Το διεθνή Ουκρανό σέντερ που είχε η Ρεάλ.
0: Ακριβώς, ο οποίος τραυματίστηκε, δεν αγωνίστηκε πέρσι στο Final Four και ήταν μια από τις απουσίες της Ρεάλ. Όπως φαίνεται, αυτό το πρόβλημα δεν έχει καταφέρει να το ξεπεράσει. Διότι δεν αγωνίστηκε ούτε στα παράθυρα, στο παράθυρο εναντίον της εθνικής ομάδας, ούτε στο επόμενο, στα μάτς της Ουκρανίας.
1: Κάλυψε τον Ταβάρες ένα διάστημα σημαντικό.
0: Ακριβώς, μέχρι να χτυπήσει και αυτό.
1: Και να τραυματιστεί και αυτό.
0: Δεν είναι κακός παίχτης. Με εμπειρία στο NBA. Όχι. Ήταν και Sacramento Kings τότε.
1: Και ύψος
0: που είχε πάει και ο Βεζένκοφ
1: και τέτοια. Σωματοδομή έχει για τη θέση του.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ένα από τα σκιάχτρα, αλλά εντάξει, για μπάσκετ.
0: Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα.
1: Τεχνικά. Εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό δεν τον έχουμε δει ποτέ και σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό για να γίνει 100%. Εκεί, 100%. Να βρει εκεί τη θέση του. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από επικαιρότητα? Είπαμε, η Ευρωλίγκα ξεκινάει αύριο. Να ανοίξω μια στιγμή να πούμε το πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Διότι είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Διότι εντάξει, είναι όπως και να το κάνεις.
1: Με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να παίζουν την ίδια μέρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Για να μην νομίζετε ότι η Χάποελ έχει ξεχάσει τη Σόφια, ούτε η Σόφια ξέχασε τη Χάποελ. Εκεί θα αγωνιστεί για αρχή. 6 ώρα είναι Χάποελ Τελαβίβ Μπάγερν Μονάχου. Την ίδια ώρα στην Coca-Cola Arena, δηλαδή στο Ντουμπάι, που και η Ντουμπάι είχε ξεσπιτωθεί πέρσι στο τελευταίο κομμάτι τη σεζόν και τη τύχησε πάρα πολύ, έχουμε ματσάρα Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη. Θα μπορούσαν να είχαν παίξει και στο Super Cup.
1: Όχι, 6 ώρα είναι.
0: Ναι, 6 ώρα. Παίξανε στο Super Cup. Σωστά, έτσι. Δεν είναι ο ημιτελικός. Είναι η επανάληψη του ημιτελικού του Super Cup. Στις 8 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης. Όχι, συγγνώμη, το λέω λάθος. Μου τα έχει βάλει λάθος το πρόγραμμα, παιδιά. Διορθώνω. Είναι μία ώρα μπροστά. Άρα είναι 7 η ώρα η Χάποελ, 7 η ώρα η Ντουμπάι.
1: Έτσι, πρώτα.
0: 9, ναι, μου το έχει βγάλει, δεν μου το έχει βγάλει σε ελληνική ώρα.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες. Σπικάρω αύριο το Ντουμπάι Ρεάλ. Και το είχα δει ότι είναι 19-0.
0: Είδα το. Τώρα μου βγάζει το Παναθηναϊκό 8 και 4, άρα είναι μια ώρα πίσω. Όχι, στον
1: υπολογιστή. Πάρ' το χρόνο σου, Μιχάλη.
0: Θα τα διορθώσουμε όλα, παιδιά. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Χάποελ, Τελαβίβ, Μπάγκερ Μονάχου και Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτη στις 7. Στις 9 έχουμε Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρης. 9 και 4 στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός Παρί. 9:30 Μπαρσελόνα ΕΦΕΣ. Ωραίο μάτζ, δυνατό.
1: Βεβαίως.
0: Με Μπαρσελόνα δεν ξέρω τι. Τι θα κάνει
1: μεγάλο φέτος. Ερωτηματικό.
0: Τι θα κάνει φέτος,
1: το μεγαλύτερο ερωτηματικό της EuroLeague.
0: Και
1: με
0: η
1: αυτές ανακατάξεις.
0: Και η ΕΦΕΣ για μένα είναι
1: πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Τις αλλαγές και τις ανακατάξεις.
0: Και η ΕΦΕΣ είναι για μένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
1: Η ΕΦΕΣ κάτσε τον Παμπλο Λάσο. Δεν έχει πια βέβαια τον εμβληματικό Λάρκιν. Ας μην τα αναλύσουμε τώρα.
0: Εντάξει, έχει πάρει Mike James
1: Έχει πάρει Mike James.
0: Έχει κάνει ωραίες κινήσεις. Το θέμα είναι να κολλήσουν όλοι αυτοί.
1: Η
0: Μπαρσελόνα
1: είναι πραγματικά αχαρτογράφητα νερά.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Και με προπονητή.
1: Εντός, εκτός αγωνιστικού.
0: Ναι,
1: χώρου,
0: ναι, ναι. Και φάνηκε πάρα πολύ στο Super Cup.
1: Ναβάρο από Sports Director.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, 9:30 Μπασκόνια Ολυμπιακός και το πρόγραμμα κλείνει 10 παρατέταρτο.
1: Ναβάρο από Sports Director.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, 9:30 Μπασκόνια Ολυμπιακός και το πρόγραμμα κλείνει.

0: Λοιπόν, ακούτε άμεσο replay. Πάμε να πούμε λίγο, το είπαμε στην αρχή, για τις δηλώσεις του Ζέλιμι Ρομπράντοβιτς και του Ιζακ Μπόγκα εν όψη του αγώνα με την Παρί αύριο 9 και 4 το τζάμπολ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Λοιπόν, τι είπε ο Ζότς? Η κατάσταση στην προετοιμασία ήταν όπως με τους τραυματίες και παίχτες στις εθνικές ομάδες. Παίξαμε φιλικά παιχνίδια, είμαι πολύ χαρούμενος από τον τρόπο που παλέψαμε. Όλοι μαζί κάναμε προπονήσεις 10 μέρες χωρίς να υπολογίζουν τους τραυματίες. Κανείς δεν είναι στο 100%, αλλά έχουμε παιχνίδια μπροστά μας και οι παίχτες προτιμούν τα παιχνίδια από τις προπονήσεις. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή που είπε ο Ζότς. Εννοείται οι παίχτες προτιμούν τα παιχνίδια και όχι τις προπονήσεις. Yeah. Γι' αυτό δεν τους αρέσει αυτό το σύστημα το καινούριο που έχει πιο πολλά παιχνίδια παρά προπονήσεις, διότι έχει πάρα πολλές μετακινήσεις. Ο Μπράντοβιτς συνεχίζει ότι είναι ένα παιχνίδι μπάσκετ. Λέει πρέπει να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας και να παλέψουμε όπως στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλές πληροφορίες για την Παρί. Έπαιξαν στο Super Cup με πολύ transition και πολλά τρίποντα. Και δεν ξέρω αν το είδες, τη διακύμανση αυτού του τελικού του Super Cup, διότι δεν υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη.
1: Όχι.
0: Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Έπαιζε με τη Ρωάν στον τελικό. Η οποία Παρί κανονικά δεν θα έπρεπε να ήταν στο Super Cup, αλλά πήγε επειδή η Μονακό ως πρωταθλήτρια υποβιβάστηκε, διαλύθηκε ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Η πέμπτη κατηγορία. Είναι ένα τρομερό παιχνίδι το οποίο στο ημίχρονο τελειώνει 22-21.
1: Ναι.
0: Και το τελικό είναι 81-59.
1: Έβαλε 60 πόντους.
0: Έβαλε 60 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο η Παρί, η οποία το πρώτο δεν έβαζε τίποτα, ούτε κύριο Άν έβαζε βεβαίως. Ο Ιφή έχει τελειώσει ένα παιχνίδι με 2 στα 17 σουτ. Βάραγε από που έβρισκε, εν πάση περιπτώσει.
1: Ο Ιφή δεν πήγε NBA τελικά.
0: Όχι, όχι.
1: Νομίζω από πέρσι το έλεγε. Και
0: θα μείνει το πρόσωπο της Παρί. Νομίζω του αρέσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ξέρεις, που έφυγαν όλοι, έφυγε ο Γουόρντ, έφυγε ο Σόρτς. Έμεινε αυτός, έχει γίνει το πρόσωπο της Παρί. Τώρα που θα τον οδηγήσει αυτό. Γιατί η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή για την Παρί. Έτσι, καμία σχέση με την πρώτη που κατάφερε να μπει στο play-in, να μπει στα play-offs κτλ. Και να αποκλειστεί μετά από τη Φενέρ από μια πολύ καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, είπαμε, ο Μπράντοβιτς επιβεβαίωσε ότι ο Ρογκαβόπουλος προπονείται ήδη με τη σημερινή τρεις μέρες. Ο Μωραήτης θα είναι έτοιμος. Όσο και τους υπόλοιπους, είπε ότι δεν ξέρουμε ακόμη, δεν είναι έτοιμοι να προπονηθούν με την ομάδα. Χρειάζονται χρόνο, θα δούμε πόσο. Για το αν είναι ξεχωριστό το πρώτο παιχνίδι, λόγω της επιστροφής του, είπε ότι το πρώτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας σε κάθε σεζόν είναι ξεχωριστό. Τα προσωπικά πράγματα δεν είναι σημαντικά. Το μυαλό μου είναι να προετοιμάσω το παιχνίδι και η συγκέντρωσή μου είναι στο παιχνίδι. Μίλησε και λίγο για Γιαμπουσέλε, του κάνανε διάφορες ερωτήσεις και για τους Γάλλους. Καλό να έχει στην ομάδα, λέει, το Γιαμπουσέλε και το Λεσόρ. Το ρωτήσα νομίζω περισσότερο για εκείνο το βίντεο που προέκυψε με τους δύο Γάλλους να μπαίνουν χορεύοντας μέσα στην αρένα, έχοντας και τη δική τους μουσική. Μας το έκαναν και στη Media Day, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Μπήκε ο Λεσόρ και έβαλε διαπασόν τη μουσική του, τον παραφωνάζαμε εκεί να κλείσει τη μουσική γιατί γράφαμε συνεντεύξεις και τέτοια. Δεν μας πολύ άκουσε.
1: Ήρθε με ένα ηχείο τον.
0: Ακριβώς. Δεν μας πολύ άκουσε. Κάποιος από την ΚΑΕ πήγε και το έκλεισε. Γιατί ο Λεσόρ μπήκε στο παρκέ και εντάξει, όλα συνεχίζονται φυσιολογικά. Όσο για τον Ιζακ Μπόγκα, είπε ότι προφανώς δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι ώστε να ξεκινήσουμε όπως πρέπει τη διοργάνωση. Έχουμε κάποιους στόχους να υλοποιήσουμε και έχουμε το μυαλό μας σε αυτό. Την ίδια ώρα λέει, κοιτάζουμε έτσι ώστε να εξελιχθούμε για το μέλλον. Τον ρώτησαν για τους GM που έχρισαν φαβορί τον Παναθηναϊκό. Είναι μια έρευνα μιας ιστοσελίδας, όχι επίσημη της Ευρωλίγκας. Λέει: δεν είναι δουλειά μου, λέει, να σχολιάσω κάτι τέτοιο. Δουλειά μου είναι να παίζω μπάσκετ, είναι κάτι που μας γεμίζει.
1: Και όλα αυτά επίσης να προσθέσω, γιατί ήμουν παρόν.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ότι όλα αυτά τα λένε αυτοί που είναι εκτός ομάδας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μέσα στην ομάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα πράγματα τα διαχειριζόμαστε. Πρέπει να τα διαχειριστούμε διαφορετικά, με κλειστά αυτιά για το ποιο είναι από τέλη Σεπτεμβρίου. Για τέλη Απριλίου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φαβόρη.
0: Όχι, ξαναλέω, εγώ σε όποιον με ρωτάει τι θα κάνουν οι ελληνικές ομάδες,
1: ναι.
0: Ξέρεις που τους παραπέμπω. Παιδιά, ναι. Παναθηναϊκός 2025-2026.
1: Mm-hmm.
0: Τον είχαν όλοι, όχι για Final Four, να το κατακτήσει. Έτσι, γιατί έπαιζε στο ΆΚΑ η έδρα του κτλ. Mm-hmm. Τελικά δεν έφτασε καν στο Final Four με τον τρόπο που δεν έφτασε από 2-0, ανατροπή 2-3 και πάει λέγοντας. Οπότε κρατάμε για όλα μικρό καλάθι. Μέχρι αρχικά να δούμε πώς παίζουν οι ομάδες. Επίσης, να θυμίσω, ο Ολυμπιακός πέρσι μέχρι τον Νοέμβριο δεν έπαιζε καλά. Όταν καταφέραν και βρήκαν τους ρόλους τους με το Φουρνιέ, με τον Ντόρσε κτλ., άρχισε να παίζει κανονικό μπάσκετ και άρχισε να κερδίζει. Λοιπόν, ο Μπόγκα συνέχισε για την Παρί, είπε ότι είναι ένα ξεκάθαρα δυνατό τεστ, είναι το πρώτο παιχνίδι και η Παρί είναι μια ομάδα που παίζει πολύ γρήγορα, παίρνει πολλά σουτ και παίζει σε υψηλή ενέργεια. Πρέπει να τα ματσάρουμε όλα αυτά και ταυτόχρονα να παίξουμε και το δικό μας παιχνίδι. Για το πλεονέκτημα, αν είναι πλεονέκτημα τα 7 παιχνίδια που δίνει ο Παναθηναϊκός στην έδρα του στις πρώτες 8 αγωνιστικές, είπε ότι είναι, πιστεύω ότι είναι θετικό που παίζουμε αυτά τα παιχνίδια στην έδρα μας, γιατί έχουμε τους φιλάθλους που μας δίνουν ενέργεια. Είναι μια έξτρα δόση ενέργεια στο να παίζουμε σε ένα γήπεδο σαν και αυτό. Είναι θετικό. Για το αν βρήκε δύσκολη την προσαρμογή, γιατί είπε προς το παρόν όλα μου φαίνονται, λέει, σαν να προσπαθώ να προσαρμοστώ ακόμη. Το καλό είναι ότι γνωρίζω τον προπονητή και το πλαίσιο στο οποίο θα αγωνίζομαι. Είναι ταυτόχρονα δύσκολο να αγωνίζεσαι με νέα πρόσωπα και συμπαίκτες. Όμως στην τελική λέει, είμαστε όλοι επαγγελματίες και σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι πρέπει να γνωριζόμαστε καλύτερα. Για κάποιο λόγο το ρωτήσανε για την επικία των Γάλλων και αυτών. Δεν ξέρω γιατί, είναι κάθε φορά το ρωτάνε. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ θετικό να βρίσκονται εδώ οι Γάλλοι. Θα δούμε. Για μένα δεν ξέρω αν είναι. Εσύ αλήθεια, θα σου άρεσε σε μια ομάδα να είναι πολύ Γάλλοι, πολύ Ιταλοί, πολύ Γερμανοί. Το θεωρείς αρνητικό ότι μπορεί να γίνει αυτό
1: που λέμε? Ήταν Γάλλος ο δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση.
0: Α, οκ. Okay.
1: Να απεύθυνε και στον Μπόνκα και
0: ναι, γι' αυτό, το λέω.
1: Και στον Ομπράντοβιτς. Συγκυρία είναι αυτό.
0: Ναι, εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν θα ήθελα να είναι τόσο πολύ. Δεν έχω κάτι με τους Γάλλους. Τόσο πολύ Γάλλοι, ξέρεις, ή τόσο πολύ Ισπανοί, τόσο πολύ. Γιατί κάποια στιγμή αυτό μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ σε μια δύσκολη στιγμή. Μπορεί αυτοί να συνασπιστούν. Ναι. Μπορεί να έχουν μια κλειστή κλίκα. Δεν είναι απαραίτητα καλό, δεν είναι και κακό, έτσι.
1: Τώρα,
0: και δεν είναι και θέμα να το.
1: Ανοίγεις μια συζήτηση.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Αυτό έχει ξεκινήσει από τότε όχι μόνο για τους Γάλλους, τους Γερμανούς, τους Σέρβους, τους Έλληνες κτλ.
0: Οι Σέρβοι ήταν πρώτοι, τα λόμπι.
1: Έχει ξεκινήσει για τους Αμερικάνους. Όταν αυξηθήκαν οι ξένοι παίχτες στην Ελλάδα και προφανώς και σε άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, υπήρχε η υποψία, η ανησυχία ή καχυποψία θα έλεγα ότι θα γίνει ένα τραστ των Αμερικάνων απέναντι στους γηγενείς, τους εκάστοτε γηγενείς οποιασδήποτε χώρας και σε κάθε ομάδα και ειδικά ίσως των έγχρωμων ξένων παικτών, χωρίς να υπάρχει κανένα τέλος πάντων κάποια ρατσιστική σε καμία περίπτωση ένδειξη για τα αποδυτήρια της ομάδας, ότι θα κάνουν κουμάντο οι ξένοι.
0: Ναι, ισορροπίες που λέμε, ναι.
1: Ναι, θα κάνουν κουμάντο οι ξένοι. Σε μια-δυο ομάδες, που δεν χρειάζεται να τις κατανομάσω τώρα, θυμάμαι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ότι ήταν γεγονός αυτό. Έγινε γεγονός. Και έγινε γεγονός από μια, αν όχι απλώς ένδειξη, μια απόδειξη. Είχαν ζητήσει οι τέσσερις ξένοι παίχτες οι οποίοι ήταν και Αμερικάνοι να κάνουν ντουζ σε άλλα αποδυτήρια από τα κεντρικά.
0: Okay.
1: Και okay. Έγινε και είχε γίνει και στην αρχή της σεζόν μεγάλη παρεξήγηση από τους Έλληνες παίχτες ότι γιατί θέλουν αυτοί τα δικά τους αποδυτήρια. Λύθηκε εν την γενέση του το πρόβλημα. Τους εξήγησαν ότι αυτό που ζητάτε δεν θα έχουμε ειδικά αποδυτήρια για σας.
0: Δεν γίνεται
1: και θα πηγαίνετε.
0: Γι' αυτό είναι ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι καταστρατήγηση του ομαδικού πνεύματος, της αλληλεγγύης μεταξύ επαγγελματιών και όλα αυτά. Δεν θα πω ότι οι Γάλλοι είναι σοβινιστές. Είναι η συγκυρία ότι έχει αρκετούς Γάλλους. Τέσσερις Γάλλους αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Οι Γάλλοι κατ' εμέ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι η πρώτη αγορά πια.
0: Εντάξει,
1: έχουν ξεπεράσει τους Σέρβους και
0: αγορά.
1: Τους Ισπανούς. Το φαίνεται από την εθνική ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τα πρώτα βιολιά, να το πούμε έτσι. Νομίζω όμως ότι στους οργανισμούς, για να τελειώσω, να ολοκληρώσω αυτό που λέω, στους οργανισμούς σαν τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει όχι χαραμάδα το παραμικρό περιθώριο να νιώσουν ότι τέσσερις ομοεθνείς θα έχουν τη δικιά τους παρέα, να το πω έτσι.
0: Όχι, δεν έχει δείξει τέτοια. Απλά το ρώτησα, ξέρεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτή ξέρεις, που μπορεί να το πούνε. Για παράδειγμα, τώρα το παρεάκι που έχει δημιουργηθεί με Γκραντ και Χουάντσο και Λεσόρ είναι τελείως διαφορετικοί όλοι. Ένας Αμερικάνος, ένας Ισπανός, σαν το ανέκδοτο. Είναι, μπαίνουν στον μπαρ κτλ.
1: Είναι θέμα χαρακτήρων και δεν είναι παιδιά θέμα εθνών, υπηκοτήτων και όλα αυτά. Επίσης, να συμπληρώσω πριν την ολοκληρώσει, ότι ο κακός χαρακτήρας δεν έχει ούτε χρώμα,
0: ούτε εθνικότητα.
1: Ούτε εθνικότητα.
0: Βέβαια.
1: Αν σου προκύψει ο κακός χαρακτήρας παίκτη και ίσως βρει και έναν επίσης κακό χαρακτήρα και γίνει και παρέα αυτό το
0: πράγμα. Τα κοιμιάσουν που λέμε.
1: Ως ένα δίδυμο, τότε υπάρχει πρόβλημα και μην κοιτάμε τι διαβατήριο έχει, τι γλώσσα μιλάει, ποιο είναι το χρώμα του δέρματος. Mm-hmm. Λοιπόν, και ως εκ τούτου αυτά τα πράγματα δεν έχουν κανένα υπόβαθρο και καμία αιτία και καμία προϋπόθεση για να καλλιεργηθούν ως παράσιτα, θα έλεγα.

0: Λοιπόν, τελευταίο κομμάτι του άμεσου replay, Γιώργος Βαλαβάνης, Μιχάλης Γκουλένογλου, μέχρι τις 4 κοντά σας. Είπαμε για Παναθηναϊκό, είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για Ευρωλίγκα, η οποία θυμίζουμε για μία ακόμη φορά ξεκινάει αύριο. Να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 9.30 το βράδυ υπάρχει η αναμέτρηση της ομάδας γυναικών του Παναθηναϊκού με την Εμλάτ Κονούτ. Είναι για τα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θα παίξει με την Ζιρόνα στον τελικό για να περάσει στην φάση των ομίλων που βρίσκεται εκεί ο Αθηναϊκός. Εάν ο Παναθηναϊκός ιτηθεί, πάει στο Euro Cup γυναικών. Επίσης, 8.30 ώρα υπάρχει αναμέτρηση για το Euro Cup γυναικών πρωτέας με την Ελτζούρ Λαμλά. 8.30 ώρα είπαμε το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει επίσης και κύπελο, αλλά αυτά θα τα ακούσετε στη συνέχεια. 4.00 ώρα Δημήτρης Μελίσης και Νίκος Μπουρλάκης θα αναλάβουν το κομμάτι των αγώνων που ξεκινάνε. Για το τέλος, κοίταξε, ήμουν ανάμεσα σε μια τεράστια δήλωση του Steven Adams, ο οποίος έκανε χθες, έκανε Media Day η Houston Rockets και είπε μια τεράστια ατάκα ότι θα δείτε, λέει, τον Νοέμβριο που βγαίνει το καινούργιο GTA 6. Δεν έχω παίξει ποτέ GTA, παιδιά, να με συμπαθάτε, δεν φταίω εγώ, ούτε το GTA φταίει. Υποτίθεται ότι το GTA το περιμένει ο κόσμος εδώ και 2 χρόνια, νομίζω, κάτι τέτοιο για την έκδοση του παιχνιδιού. Όπου είναι ένα παιχνίδι στο οποίο εσύ κάνεις ό,τι θέλεις, κλέβεις αυτοκίνητα, σκοτώνεις ανθρώπους. Γενικότερα κάνεις ό,τι.
1: Εξήγησε μας το GTA γιατί σε παρακολουθώ άναυδο.
0: Κάνεις ό,τι γουστάρεις το GTA. Γενικότερα το GTA.
1: Ναι,
0: αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι αναλαμβάνεις ένα ρόλο και κάνεις ό,τι θέλεις με σκοπό να κερδίζεις, να ζεις, να παίρνεις πράγματα και πάει λέγοντας, όχι πάντα με τον νόμιμο τρόπο, έτσι. Και περιμένουν όλοι να βγει το GTA και ο Steven Adams είπε χθες ότι η παιδιά θα δείτε, λέει, τον Νοέμβριο που βγαίνει το GTA το καινούριο, θα δείτε, λέει, μια πτώση και στη λίγα του NBA στην απόδοση των παικτών, θα δείτε, λέει, και στο hockey, θα δείτε και στο baseball, όποιοι παίζουν εν πάση περιπτώσει εκείνη την περίοδο, θα δείτε μια πτώση. Δεν έχω ιδέα. Προφανώς εννοεί ο Άνταμς ότι θα ξενυχτάνε οι παίχτες να παίζουν GTA, GTA 6 και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, δεν συμπάσχω, δεν θα ξενυχτήσω, λυπάμαι. Θα ξενυχτήσω να δω κάνα παιχνίδι NBA, να δω τους παίχτες δηλαδή που δεν θα μπορούν να παίξουν. Για το τέλος όμως.
1: Θέλω τη συζήτηση που λες.
0: Έτσι. Για το τέλος όμως αφήνω τρομερή δήλωση. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Ανδρέα Τρικέρη είναι ατακαδόρος, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Από τους μεγαλύτερους.
0: Ζει για την ατάκα. Θα τη βγάλει την ατάκα ακόμη και να μην τη θέλεις, να μην τη ζητάς εσύ την ατάκα, θα στην πει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε μια συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στη Σερβία, στη Meridian Sport, εξήγησε με τον πιο απλό τρόπο πώς ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Τσέντι Όσμαν, με τον Τρικέρη να λέει ότι ο Τέλης Μιστακίδης με ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος στη θέση 3. Εγώ του είπα ότι είναι ο Τσέντι Οσμάν και μετά εκείνος έκανε τα υπόλοιπα.
1: Ας το πάνω μου.
0: Ας το πάνω μου. Και όντως του πήρε τον παίχτη. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία για έναν προπονητή. Το να ζητάς. Μάλλον, ό,τι ζητήσεις θα το φέρουν κιόλας. Και μιλάμε τώρα για.
1: Ή να γίνεται η προσπάθεια να τον φέρουμε, γιατί μπορεί, ναι, και να μην.
0: Ακόμα καλύτερο βέβαια να έρθει. Και το ξαναλέω χωρίς να είναι υποτιμητικό. Χωρίς να είναι υποτιμητικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αρχίζει να χτίζεται, να αποκτά ένα brand name πολύ καλύτερο από αυτό που είχε στην αγορά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρεις τον Οσμάν στον ΠΑΟΚ παρά να πάρεις τον Οσμάν στον Παναθηναϊκό, όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός πριν από. Δύο καλοκαίρια ουσιαστικά, ερχόμενος από το NBA χωρίς ομάδα και τα λοιπά και κατάφερε να τον πάρει. Πώς βλέπεις τώρα που έχουμε δει και ΠΑΟΚ, δεν έχουμε μιλήσει, δεν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Πώς είδες ΠΑΟΚ γενικότερα?
1: Νομίζω ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Συμφωνώ απόλυτα
1: μαζί. Και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό.
0: Συμφωνώ.
1: Και από τον Άρη. Αν βλέπεις, ναι, το γείτονά σου και αιώνιο αντίπαλο σου.
0: Πρέπει να τον βλέπεις, γιατί αυτό είναι το πρώτο μέτρο σύγκρισης.
1: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ μικρό κλικ, έχει ένα προβάδισμα ο ΠΑΟΚ και από αυτές τις τρεις ομάδες. Δεν έχω αμφιβολία βάσει αυτό που έχει δείξει ο Ανδρέα Τρικέρη σε συλλόγους, στη δουλειά του, ότι έχει φτιάξει μια σωστή ομάδα. Και μια ομάδα η οποία πραγματικά έχει ανέβει τουλάχιστον ένα επίπεδο από πέρσι, νομίζω είναι και 2 επίπεδα ψηλότερα σε θέμα ποιότητας, ατομικής αξίας παικτών, αλλά είναι και η ομάδα η οποία δείχνει πράγματα και στο ομαδικό παιχνίδι, που αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή η χημεία της, η ομογένειά της και σε επίθεση και σε άμυνα και στις δύο πλευρές. Όπως λέμε, αναμφισβήτητα ο ηγέτης ομάδας, ο Τούρκος, ο Τσέντι,
0: 100%.
1: Όσμαν.
0: Γι' αυτό πήγε κιόλας.
1: Και γι' αυτό το λόγο πήγε, χωρίς να έχει το ακαταλόγιστο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η θέση του δεν είναι για να έχει το ακαταλόγιστο. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης ο οποίος υποδέχεται την μπάλα. Ναι, μεν μπορεί όλη η ομάδα να δουλέψει για το σουτ του Τσέντι Όσμαν, για το drive του, για όλα αυτά. Αλλά δεν είναι ένα guard το οποίο έχει, ή ένα playmaker που έρχεται από την περιφέρεια ή παίζει μάλλον στην περιφέρεια και μπορεί να κρατήσει περισσότερα δευτερόλεπτα την μπάλα στα χέρια του και να οργανώσει. Όσμαν, όπως τον γνωρίσαμε και τον ξέρουμε, και είναι η θέση του forward, μπορεί να έχει και 4 και 5 και 6 plays για αυτόν, συστήματα τα οποία πρέπει να τα εκτελέσει και να είναι η κατάληξη αυτών των plays. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι είναι το βαρύ πυροβολικό του ΠΑΟΚ. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν. Αυτό έχει δείξει τουλάχιστον από τα φιλικά παιχνίδια.
0: Αφιονισμένο στα φιλικά
1: παιχνίδια. Νομίζω ότι ο Τρινκέρι, υποθέτω και νομίζω ότι η υπόθεσή μου έχει πάρει ήδη σάρκα και οστά, όπως λέμε, θα περιμένει και τα άσχημα βράδια του Όσμαν, γιατί δεν μπορεί ένας παίκτης και μια ομάδα να ξεκινάει στις 5.000 στροφές και να μένει εκεί. Και ή μάλλον, αν δεν είναι, ακόμα και να είναι καλός ο Όσμαν, να κάνει focus η αντίπαλη άμυνα επάνω του. Θέλει μπλάν B, θέλει μπλάν C, δηλαδή και δεύτερο πλάνο, βέβαια, και τρίτο πλάνο, και από τους συμπαίκτες του να σηκώσουν το βάρος και να καλύψουν το κενό. Και λέω κάτι τελευταίο για το κομμάτι για του Νίκ Καλάθη. Είναι αναμφισβήτητη η ποιότητά του. Γέλασα εκεί που είπε ότι θα τον ξυπνήσει 7 το πρωί για να κάνει σουτ.
0: Δεξιά αριστερό, λέει.
1: Νομίζω ότι και ο Αντρέα Αντρικέρη, όπως το ξέρει ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όλα αυτά τα χρόνια που αυτός ο πατριώτης για μένα, διεθνής παίκτης, ομογενής, ο Νικαλάθης, τον έχουμε δει στα ευρωπαϊκά γήπεδα και με τον Παναθηναϊκό που αγωνίστηκε όταν ήρθε, δεν είχε ποτέ σουτ ο Νίκ. Και με τα χρόνια το έχει απολέσει το σουτ. Οπότε δεν μπορεί καμία προπόνηση να του φτιάξει το σουτ. Και μάλιστα είναι ο παίκτης τον οποίο πολύ εύκολα οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα τον αφήνει.
0: Δεν του το επιτρέπει αυτό. Είναι η αχίλιος πτέρνα του, ας το πούμε έτσι.
1: Γιατί η μπάλα τις περισσότερες φορές πάει στο σίδερο και δεν πάει στο διχτάκι.
0: Εγώ ήθελα να πω για να κλείσουμε κιόλας ότι είναι πολύ μικρό το δείγμα, γιατί μιλάμε για ένα ημίχρονο στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος με τον Παναθηναϊκό, όπου ο Οσμάν δεν ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο, διότι η άμυνα του Παναθηναϊκού έπεσε πάνω το Καλαϊτζάκης, έπεσε πάνω το Μπάντιο, έπεσε πάνω το οποιοδήποτε υπήρχε και κρατήσαν χαμηλά τον Οσμάν πρώτη φορά στα φιλικά. Που ο Οσμάν δεν έχει ξεκινήσει να βάζει, ξέρω εγώ, 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, 17-20, όπως έχει κάνει στα προηγούμενα. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ δεν καταστράφηκε. Ήταν κοντά στο σκορ, ανέβηκαν άλλοι, πήραν άλλες τις προσπάθειες. Αυτό είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει ήδη το πλάνο και εφαρμόζεται
1: στην πράξη. Όταν λέω plays, είναι ότι όταν, γιατί θα γίνει στόχος πολλών αντίπαλων
0: 100%,
1: αμυνών,
0: 100%.
1: Είναι η πάσα του, να φύγει μπάλα γρήγορα από τα χέρια του, ώστε να βρεθεί ένας άλλος συμπαίκτης του να εκτελέσει το σύστημα και να σκοράρει, μπαστός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Είναι πιο ορθολογικό για μένα, γιατί επιλέγει να ζήσει με τον Τζέντι Οσμάν. Δεν επιλέγει να πεθάνει κιόλας όμως με τον Τζέντι Οσμάν ο Τρινκέρι, και αυτό είναι το σωστό, είναι το λογικό.
1: Και να ζήσει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι, όσο βάζει ο Τούρκος. Δεν τον φοβάμαι, Όπως το έχω πει την πρώτη φορά που τον συνάντησα, του λέω: δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Βασικός καβαλιέρης ήσουν, του λέω. Τι να σου πούμε, τι να σε ρωτήσουμε εμείς, να σου πούμε αν είσαι χοντρός ή αν είσαι αργός ή αν είσαι οτιδήποτε. Βασικός καβαλιέρης.
1: Και πρόκειται για ένα καλό χαρακτήρα.
0: Εξαιρετικό.
1: Παίχτη, εξαιρετικός, απλός.
0: Ακριβώς.
1: Ταπεινός, και γι' αυτό το λόγο νομίζω και δικαιολογημένα, παρότι έφυγε τον Παναθηναϊκό με μεταγραφή, όταν ήρθε στο 8ο τουρνουά ο Παύλος Γιαννακόπουλος, είδα σε κάποια βίντεο, γιατί εγώ δεν το είδα διαζώσεις.
0: Ναι, αποθεώθηκε.
1: Και πολύ σωστά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τον τίμησε, έστω με το κάδρο αυτό το γνωστό, έχοντας παίξει την ομάδα 2 χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Μιχάλης Γκιουλένογλου, Γιώργος Βαλαβάνης. Ένα ακόμα άμεσο replay. Μαζί θα τα πούμε και την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Συνεχίστε εδώ την ακρόαση στο ΕΟΚ Web Radio.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ακολουθεί μπάλα στα παρκέ.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026 είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το ιντερνετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Η ώρα είναι 4 και 7 πρώτα λεπτά και φυσικά είναι ένα διαφοροποιημένο πρόγραμμα αυτήν την Τετάρτη, μάλλον όπως και τις προηγούμενες, καθώς έχουμε αγωνιστική δράση και σήμερα. Το κύπελο, μάλλον η προκριματική φάση του UNICEF Trophy φτάνει προς το φινάλε της. Δύο στροφές έμειναν πριν μάθουμε ποια θα είναι η τετράδα που θα στελεχώσει το Final Four UNICEF Trophy, το οποίο θα γίνει το Δεκέμβρη, και έμειναν δύο αγωνιστικές. Οι ομάδες απέχουν δύο νίκες από το να βρεθούν εκεί. Σήμερα είναι η μία αγωνιστική και φυσικά αύριο με άλλα δύο παιχνίδια, και το Σαββατοκύριακο υπάρχει επίσης αγωνιστική δράση, όπου το Σαββατοκύριακο θα μάθουμε και ποια θα είναι η τελική τετράδα. Σήμερα έχουμε 5 παιχνίδια. Κόρυβο Αμαλιάδα Κομοτηνή στι 5, την ίδια ώρα Ιωνικό Ιωνία Πρωτέα Βούλα, στι 6 παρατέταρτο Χάνθ Αναγέννη Αρκαλοχωρίου, στι 6.30 Πανελλήνιο Πανιόνιο και στι 7 Κρόνο Αγίου Δημητρίου Νέμ είναι τα 5 παιχνίδια τη σημερινή ημέρα, ενώ τα άλλα 2 στι 5 Παλαιό Φάληρο Γλάφκο Έσπερο και στι 7 Ιωνικό Νίκια Σαγέχ. Αυτά είναι αύριο αυτά τα δύο παιχνίδια που ακούσατε μόλι. Εμεί ασχοληθούμε φυσικά με τα παιχνίδια που θα βρίσκονται στην ώρα μα, καθώ θα είμαστε εδώ στο Κουεμπρέντο στον αέρα του ραδιοφώνου από τις 4 μέχρι και τις 7, δηλαδή θα ακούσουμε μαζί τα δύο πρώτα παιχνίδια και θα κλείσουμε λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, στην Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Χάνθ και Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Ο Δημήτρης Μελής θα είναι πίσω από τα μικρόφωνα λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες και εσείς μένετε συντονισμένοι για την αγωνιστική δράση, η οποία βέβαια ξεκινάει σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα.

The war.

Peace and safety, women, children.

Yeah.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι μια πρώτη ανασκόπηση των προηγούμενων φάσεων, να δούμε πώς οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτή τη φάση έχουν φτάσει έως εδώ, ξεκινώντας από την ομάδα του Ιωνικού, ο οποίος προέρχεται από μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στον Πανερυθραϊκό με 78-68 στην Β' φάση, στην πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης. Νωρίτερα ο Ιωνικός είχε κάνει το πρώτο του βήμα, επικρατώντας το Γαργαλιάνον με 89-82 και έχοντας προσπεράσει ουσιαστικά την διαδικασία της δεύτερης αγωνιστικής, έχοντας πάρει αυτό το εισιτήριο κατευθείαν για την Β' φάση. Όσον αφορά τον αντίπαλό του, ο οποίος είναι η ΑΓΕΧ, σε ένα μάτς το οποίο φαντάζει να είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Η ΑΓΕΧ, η οποία μπήκε σε αυτήν την φάση και προέρχεται από την νίκη στην έδρα του Sporting με 66-57 σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα της Χαλκίδας κατάφερε να πάρει την νίκη την επόμενη μέρα, καθώς είχε διακοπεί το παιχνίδι λόγω του ότι είχε ραγίσει το ταμπλό. Πάμε στην δεύτερη αγωνιστική, στο δεύτερο παιχνίδι, Πανελλήνιος Πανιώνες. Ο Πανελλήνιος, ο οποίος φυσικά ξεκίνησε από την πρώτη αγωνιστική της αλφα φάσης, επικράτησε του Εθνικού Λιβαδιάς με 79-69 και στην συνέχεια κατάφερε να νικήσει και τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα με 106-69 εκτός έδρας για να μπει στην Β' φάση, όπου και εκεί πήρε ένα ακόμη διπλό, επικράτησε με 85-70 του Αθηναϊκού και προκρίθηκε. Ο Πανιώνος ένα μάτς έχει παίξει στο κύπελο UNICEF Trophy, έχοντας επικρατήσει το Αμίντα με 89-60 στην πρώτη αγωνιστική της Β' φάσης για να φτάσει να αντιμετωπίζει απόψε τον Πανελλήνιο. Στο τρίτο παιχνίδι, Κρόνος ΝΕΜ, ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπαμε, κλείνει το πρόγραμμα για σήμερα. Πάμε να δούμε τι έγινε και στις ομάδες αυτού του ζευγαριού. Ο Κρόνος, ο οποίος μπήκε στην Β' φάση κατευθείαν στην πρώτη αγωνιστική για να παίξει στη διοργάνωση και απέκλεισε την Πεύκη με 79-64 εκτός έδρας για να βρίσκεται να αγωνίζεται σήμερα απέναντι στην Νεανική Εστία Μεγαρίδος, η οποία τώρα σε αυτήν τη φάση μπαίνει κατευθείαν, σε αυτήν την αγωνιστική μάλλον μπαίνει κατευθείαν για να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Τέταρτο παιχνίδι, Χάνθ Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου. Η Χάνθ, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη αγωνιστική της αλφα φάσης και το έκανε με θετικό τρόπο, για την ακρίβεια αν δεν κάνω λάθος ξεκίνησε από την δεύτερη αγωνιστική, για να διορθώσω αυτό που έλεγα, ξεκίνησε από την δεύτερη αγωνιστική Χάνθ, η οποία κατάφερε να επικρατήσει του Πανοράματος με 67-61 και να πάρει την πρόκριση για την Β' φάση. Στην Β' φάση βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ακαδημία Γαλαθοσφαίρισης Καρδίτσας και επικράτησε εκτός και να πάρει την πρόκριση για την Β' φάση. Στην Β' φάση βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ακαδημία Γαλαθοσφαίρισης Καρδίτσας

Ιωνικός Αγιέχ. Δεύτερο παιχνίδι, Παλαιόφάλιρο Γλαύκος Έσπερος, είναι το παιχνίδι που ανοίγει ουσιαστικά την αυλαία αύριο, στις 5 είναι η αναμέτρηση αυτή. Το Παλαιόφάλιρο, το οποίο ξεκίνησε από την πρώτη αγωνιστική και μάλιστα με διπλό στην έδρα του Εγάλεο με 95-75, για να βρεθεί στην συνέχεια να αντιμετωπίζει το Χολαργό και να παίρνει μια σπουδαία νίκη με 79-72, τσεκάροντας τη θέση του στην β' φάση μαζί με τις ομάδες της Elite League. Εκεί έπαιξε από την πρώτη αγωνιστική και αντιμετώπισε, βέβαια δεν αντιμετώπισε ομάδα Elite League, αντιμετώπισε ομάδα της δικής του κατηγορίας, National League 1, και πιο συγκεκριμένα τον Προμηθέα 2014, όπου μετά από ένα πολύ σκληρό και ανταγωνιστικό παιχνίδι κατάφερε να νικήσει με 85-82 για να βρεθεί στην δεύτερη αγωνιστική της β' φάσης. Ο Γλαύκος Έσπερος, ο αντίπαλος δηλαδή του Παλαιοφαλήρου, δεν είχε αγωνιστεί νωρίτερα στο κύπελο, τώρα παίζει το πρώτο του επίσημο μάτς απέναντι στο Παλαιόφάλιρο εκτός έδρας. Έκτο παιχνίδι, Κόρυβος Κομωτινή, ξεκινώντας από την ομάδα της Αμαλιάδας, η οποία τώρα κάνει την πρώτη της εμφάνιση, όπως και η ομάδα της Κομωτινής. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που γνωρίζαμε, το μοναδικό ζευγάρι μάλλον που είχε βγει άνευ προηγουμένων παιχνιδιών, αφού και οι δύο ομάδες ξεκινούν κατευθείαν από την δεύτερη αγωνιστική της β' φάσης, με τις δύο ομάδες αυτές να δίνουν το πρώτο τους επίσημο παιχνίδι, δηλαδή ξεκινούν επί ίσης όρης και επί ίσων συνθηκών, αν προτιμάτε, την νέα σεζόν. Στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας, είναι το παιχνίδι το οποίο κλείνει αυτή την εφτάδα όπως την βλέπουμε βάση σειράς. Ο Ιωνικός Ιωνίας, ο οποίος φυσικά ξεκίνησε από πολύ νωρίς, από τις 12 Σεπτεμβρίου την παρουσία του στο κύπελο, και κατάφερε αρχικά να επικρατήσει μέσα στην καρδίτσα της αναγέννησης με 81-74. Βρέθηκε έτσι στην δεύτερη αγωνιστική, όπου ξανά εκτός έδρας επικράτησε τον Πανθύρων Κατερίνης με 91-71, και στην πρώτη αγωνιστική της β' φάσης ουσιαστικά έκανε την έκπληξη μαζί με εκείνη του Ιωνικού Νίκαιας. Ο έτερος Ιωνικός, ο Ιωνικός Ιωνίας, κατάφερε να αποκλείσει τους Σοφάδες με 81-79, μια ομάδα ανώτερης κατηγορίας. Παρ' όλα αυτά, ο Ιωνικός στην παράταση κατάφερε να επικρατήσει σε ένα μάτς που οι Σοφάδες ήταν μπροστά στο σκορ με 7 πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Νομίζω 30, κάτι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα απέμεναν. Παρ' όλα αυτά, ο Ιωνικός Ιωνίας έκανε μια τρομερή ανατροπή και στην παράταση κατάφερε να οδηγήσει το μάτς στο έξτρα. Κατάφερε να πάρει μάλλον το εισιτήριο για την δεύτερη αγωνιστική της β' φάσης. Αντίπαλος το Πρωτέας Βούλας, ο οποίος επίσης δίνει το πρώτο του παιχνίδι στην φετινή διαδικασία του κυπέλου UNICEF Trophy και μπαίνει από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση με τον Ιωνικό, που εδώ και παραπάνω από 10 μέρες έχει μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Έτσι, οι 7 ομάδες, οι 7 νικήτριες αυτής της αγωνιστικής θα μπουν στην τρίτη αγωνιστική, εκεί όπου είναι το τελευταίο στάδιο πριν την πρόκριση στο Final Four UNICEF Trophy. Το Λαύριο είναι η μοναδική ομάδα που βρίσκεται ήδη εκεί άνευ αγώνων, η οποία αυτή αγωνιστική θα γίνει 26-27-9, δηλαδή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με τις 4 ομάδες αυτών των 4 ζευγαριών της 3 αγωνιστικής να παίρνουν την πρόκριση για το Final Four UNICEF Trophy, το οποίο θα γίνει 19 και 20 Δεκεμβρίου σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο. Οι διασταυρώσεις λοιπόν είναι: το ζευγάρι του Κρόνου Αγίου Δημητρίου με την ΕΜ θα διασταυρωθεί με εκείνο του Παλαιόφαλήρου με τον Γλαύκο Έσπερο. Το Λαύριο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Χάνθ Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Το τρίτο παιχνίδι είναι ανάμεσα στους νικητές Κόρυβος Αμαλιάδας Κομωτινή και Ιωνικός Νίκαιας Αγιέχ. Και το τελευταίο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα σε Πανελλήνιο Πανιώνιο και Ιωνικό Ιωνίας Πρωτέα Βούλας.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Λοιπόν, και ξεκίνησαν τα δύο παιχνίδια, τα δύο πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της β' φάσης. Το ένα μάτς στο κλειστό της Σίλιδας, Κόρυβος Αμαλιάδας Κομωτινής, το 2-0. Ξεκινάει με καλάθι των γηπεδούχων και άμεση απάντηση για το 2-2 της Κομωτινής. Δύο ομάδες της Elite League που δίνουν τη μάχη τους σε αυτό το παιχνίδι, ενώ στο κλειστό γυμναστήριο των, των Διαβατών, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 2-2 στο πρώτο δίλεπτο του παιχνιδιού. Εδώ πέρα δεν έχουμε δύο ομάδες Elite League, έχουμε μία ομάδα της Elite League και μία της National League 1. Της Elite ο Πρωτέας Βούλας, της National League 1 ο Ιωνικός Ιωνίας. Ο Πρωτέας Βούλας τώρα κάνει το 4-2, δεν υπάρχει μετάδοση σε αυτό το παιχνίδι, οπότε θα έχουμε μόνιμη σύνδεση με το μάτς στην Ήλιδα, Κόρυβος Κομωτινή 4-0.
2: Ο Κόρυβος ως πιο παλιός έχει στόχο τη γρήγορη παραμονή και γιατί όχι τα play-off και βλέποντας και κάνοντας και βεβαίως η διάκριση στο κύπελλο και για τις δύο ομάδες τους. Γιατί όχι να μην φτάσουν όποια από τις δύο κερδίσεις σήμερα να φτάσουν και μέχρι το Final Four του UNICEF Trophy. Ένα φάουλ εκεί τώρα το οποίο δίνει ο κύριος Γιαρομάτης είναι τρεις βολές. Το φάουλ που κερδίζει ο Tyrell Jones. Ο Turbo, όπως τον φωνάζουν εδώ στην Αμαλιάδα. Έχουν δώσει παρατσούκλια στους ξένους παίκτες του Κόρυβου. Ο Turbo είναι ο κύριος που βλέπετε τώρα που σουτάνε τις βολές και ευστοχή κάνει το 5-0. Και τώρα το 6-0 και το Charles από το του Charles O'Baron γίνεται τσα. Το φωνάζουν έτσι εν συντομία τσα. Τον ψηλό του Κόρυβου, έτσι να σας δώσω και κάποιες έτσι πιο γαργαλιστικές λεπτομέρειες και πληροφορίες, γιατί είναι δύο παίκτες που στηρίζουν πολλά πάνω τους οι άνθρωποι του Κόρυβου. 7-0, 8-45 περίπου για την λήξη της πρώτης περίοδου. Πολύ καλό ξεκίνημα τον Κόρυβο, άστοχος ο Γάσκο Μοντινή σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό αγώνα. Τερέλ Τζον συγκρατεί πολύ ωραία στον Κιώσα μέσα στο καλάθι, κλείνεται ο Κιώσα. Ο Μπάρνον τώρα αφήνει την μπάλα, συνεργάστηκαν δύο παίκτες, ωραία ο Κιώσα εκεί είχε κλειστεί αλλά πέρασε την μπάλα στον Μπάρνον που σκοράρει. Ένα καλάθι ακόμα για τον Μπάρνον, θα είναι τους 4 πόντους, ωραία ασίστ από τον Κιώσα ο οποίος έχει έρθει από τον Προμηθέα 2014 από τη γειτονική Πάτρα που δεν είναι πλέον και τόσο μακριά μετά την Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Λάθος εκεί τους παίκτες της Γάσης Κομωτινής προσπαθούν να συγκρατήσουν την μπάλα, να καταφέρνουν. Ένα φάουλ τώρα το οποίο θα κερδίσει ο Περίς. Καινούριος φωτεινός πίνακας στο κλειστό γυμναστήριο της Ήλιας που μας ενημερώνει το φάουλ το έκανε ο Κοκορέλης. Φωτεινός πίνακας που έχει και τους πόντους και τα φάουλ σε κάθε παίκτη. Πολύ ωραίο σούτ, πάρα πολύ ωραίο σούτ από μέση απόσταση. Ανοίγει λογαριασμό ο Γάσκο Μοντινή μετά από 2 λεπτά περίπου και κάτι ακόμα με τον Αζάια Πέιν. Πολύ ωραίο σούτ, γλυκό σούτ από μέση απόσταση. Σκοράρει λοιπόν. 9-2 μειώνει ο Γάσκο Μοντινή. Ο Tyrell Jones τώρα είναι πολύ ζεστός, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Tyrell Jones. Φτάνει τους 6 πόντους τώρα με αυτό το τρίποντο που πετυχαίνει. Θα είναι, αναμένεται να είναι ο ηγέτης του Κόρυβου στο νέο πρωτάθλημα. Πριν από μερικές ημέρες είχαμε την τύχη να δούμε τον Κόρυβο Αμαλιάδας και σε φιλικό παιχνίδι που έπαιξε στην Πάτρα με την Αθλητική Ένωση Γλάφκου Έσπερο Όπα. Επίσης νεοφώτιστη ομάδα στην Elite League και είδαμε και εκεί έτσι σε δίπλωσε πτυχές του ταλέντου του Τζονς. Γάσκο Μοντινή τώρα στην επίθεση. Ο Πέιν σουτάρει, πατάει τη γραμμή. Σωστά λέει ο κύριος Νάστος. Όντως πάταγε τη γραμμή ο Πέιν. Ένα πολύ μακρινό σουτ αλλά ήταν άτυχος εδώ, μπορεί να σκόραρε αλλά δεν χρεώθηκε τρίποντο. 12-4, συμπληρώνουμε σε λίγο το πρώτο τρίλεπτο αγώνα και έχουμε επιθετικό φάουλ, μάλλον όχι, πάτησε γραμμή παίκτη του Κορύβου. Ο Κοκορέλης η μπάλα για τον Γάσο Κομωτινή που οργανώνει με τον Λυκογιάννη. Ο Γιάννης κρατάει, παίρνει το σπίτι από το λαγό, πήγε να χάσει την μπάλα, Ο Λαγός τώρα, ωραία προσπάθεια, κόβεται εκεί από τον Μπάνον. Ο επιμένων νικά όμως. Ένα καλάθι λοιπόν, το οποίο πετυχαίνει ο Γκρέκ Βίκτορ. 12-6. Τρίποντο αμέσως στον ενδιασμό, αλλά είναι airball. Κακή επιλογή, πολύ κακή επιλογή αυτή. Από τον Τσαφαρά ζητάει συγγνώμη. 12-6, 6 και 40 για τη λήξη της πρώτης περίοδου εδώ στο κλειστό της Ήλιας. Αλλαγές. Και επαναρχόμαστε στο παιχνίδι. Ο Πέιν κόβεται στα ίσια από τον Μπάνον. Εντυπωσιακό το κόψιμο πραγματικά. Και ο Μπάνον φέρει στον εφηδιασμό. Κερδίζει το φάουλ. Πολύ καλός ο Μπάνον. Αφήνει πάρα πολύ καλά στοιχεία στο ξεκίνημα του αγώνα. Έχει πιο ρεξάτος. Πολύ καλή άμυνα και αποδοτικός και στην επίθεση. Ο Μπάνον, ο οποίος έχει ήδη 4 πόντους. Έχει κάνει 2 κοψίματα μέχρι στιγμής. Μαζί με τον Tyre Jones κλέβουν την παράσταση στο ξεκίνημα. Για να δούμε αν θα είναι εύστοχος και στις βολές. Είναι εύστοχος. Πέντε πόντι για τον Ομπάνον. 13-6. 14-6 τώρα. 6 πόντι. Όσους έχει ο Tyre Jones. Και ένα καλάθι έχει πετύχει ο Τσαφαράς. Για τους φιλοξενούμενους έχει σκοράρει ο Πέιν 4 πόντους και ο Βίκτορ 2. Προσπαθεί ο Λυκογιάννης, διεισδύει, κλέβει ο Jones, ζητάει φάουλ εκεί. Ο Λυκογιάννης η μπάλα είναι επαναφορά από την κάτω γραμμή, ήταν μπροστά στη φάση ο κύριος Ρίζος. Είχε καλύτερη οπτική, ένα ωραίο σούτ αλλά ήταν άστοχο από τον Περί. Νέα προσπάθεια, και πετυχαίνει το τρίποδο τώρα με αρκετή δόση τύχης. Ο επιμένων νικά ξανά, έστω και με τη βοήθεια της τύχης, και έχουμε το τρίποδο από τον Περί, με το οποίο μειώνει σε 14-9. Αλλαγή, θα περάσει το παιχνίδι ο Βασίλης Βλάσης αντί του Λυκογιάννη. Δέχεται και τις παρατηρήσεις από τον κύριο Λιώγα. Ο Μπάνον αρκετά μακριά από τον τομέα ευθύνης του, τη ρακέτα. Tyrell Jones, γίνονται αλλαγές στα screen, γυρίζει μπάλα. Ο Tyrell Jones βγάζει έξω, ένα ωραίο σουτ, άστοχο. Rebound επιθετικό, ο Μπάνον. Για τρεις, ο Τσαφαράς, εύστοχο. Πέντε πόντι μένα για τον Τσαφαρά. 17-9. Μάχη τώρα μέσα στο καλάθι, ο Κιώσα με τον Βίκτορ, άστοχος τον Βίκτορ. Rebound ο Μπάνον. Tyrell Jones. Ελίσσεται πολύ ωραία στον Κιώσα. Κιώσα. Έβγαλε στον Κοκορέλη. Κλείστηκε εκεί ο Κοκορέλης. Και στον ευνηδιασμό τώρα θα πάει ο Γάς Κομωτινή. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Μειώνει σε 17-11. Ο Βαγγέλης του Λούπης, ο οποίος πέρασε στο παρκέ, βγήκε στον ευνηδιασμό. Φάουλ επιθετικό από τον Ομπάνον, το οποίο το κέρδισε ο Αλέξανδρος Σπυριδονίδης. Και επαναφορά για τον Γκάς Κομωτινή με τον του Λούπη. Γυρίζει μπάλα τώρα ο Βλάσης. Σουτάρει και τρεις ο Βίκτορ. Δεν νομίζω ότι ήταν και καλύτερη επιλογή. Αλλαγή ζητάει ο κύριος Λιώγας. Περνάει στο παρκέ τον Ανδρέου. Θα κάτσει ο Βίκτορ. Τιμωρία εντός εισαγωγικών βέβαια για την κακή επιλογή που πήρε νωρίτερα. Ένα σούτ από μέση απόσταση, άστοχος ο Τουλούπης. Ριμπάουτ για τον Κόρυβο με τον Κάτζο. Ψάχνει στήριγμα και έρχεται ο Κιώσα. Κάτζος. Ο Μπάνον. Φάουλ χαμηλά. πρόξιμο, λέει ο κύριος Λιαρωμάτης, πίσω μπροστά στη φάση. 17-11 το σκορ. Σε λίγο συμπληρώνουμε τα πρώτα 6 λεπτά αγώνα. Στο παρκέ πέρασε και ο Μόρας για την Κομωτινή. Κάτζο σε ρόλο ρανωτή. Φάουλ το οποίο κερδίζει εκτός φάσης. Το φάουλ το κερδίζει ο Κοκορέλης. Το φάουλ ήταν από τον Τουλούπη. Κοκορέλης στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 17-11. Από 6 πόντους ο Τζόνς και ο Μπάνον, 5 πόντους ο Τσαφαράς, θυμίζω. Με 2 τρίποντα, ένα από τον Τζόνς και ένα από τον Τσαφαρά. Το προβάδισμα για τον Κόρυβο. Εύστοχο στη δεύτερη βολή ο Κοκορέλης. Ανοίγει και αυτός το λογαριασμό για τον εαυτό του. 4 και 7 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Τώρα πέρασε και στο φωτεινό πίνακα ο πόντος του Κοκορέλη. Στην επίθεση ο Γάσκο Μοντινή. Κλέψιμο και στον εφηδιασμό ο Μπάνον θα καρφώσει. Ωραίος εφηδιασμός. Ωραία άμυνα. Την άμυνα ξεκινούν όλα. Και αμέσως time out από τον coach Λιόγα.
1: Έχει μπει ελέγχοντας το παιχνίδι στο ξεκίνημα η ομάδα του coach Μάνου. Προηγείται με 20-11. Της Κομωτινής ο Κόρυβος Αμαλιάδας. Λοιπόν, στο έτερο παιχνίδι αυτής της ώρας, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 8-15, τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου.

0: φυσικά. Η διαφορά είναι στους 9 πόντους μετά το καλάθι του Ομπάνων. Ο Πέιν, ένα φάουλ εκεί, εμφανέστατο από τον Κοκορέλη που προσπάθησε με το σώμα του να κλείσει το διάδρομο στον ξένο παίκτη του Γάσκου Μοντινή. Στο παρκέ θα περάσει ξανά ο Τσαφαράς στη θέση του Κοκορέλη. Για τον Κοκορέλη είναι το δεύτερο προσωπικό φάουλ. Προφανώς ο κύριος Μάνος θέλει να κάνει καλύτερη διαχείριση και να τον προστατεύσει. Επαναφορά για τον Γκάσκο Μοντινής, παραλίγο να καθυστερήσει εκεί. Ο Σπυριδονίδης έδωσε τον Μπέιν. Καλάθι από τον Μπέιν, έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό σουτάκι ο Μπέιν από μέση και μακρινή απόσταση. Έχει εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση του. Πιστεύει στον εαυτό του, το παίρνει το σουτ. Ο Μπέιν λοιπόν φτάνει τους 6 πόντους. Μειώνει σε 20-13. Και ξανά στο παρκή ο Γκρέγκ Βίκτορ. Καφαράς. Jones. Γίνεται εκεί ωραία άμυνα από τον Τουλούπι. Ξεφεύγει ο Jones. Τι έβαλε εκτός ισορροπίας, εκτός φάσης με το χρόνο να τελειώνει. Φτάνει τους 8 πόντους. Στον ενθουσιασμό ο Γκάσκο Μοντινής δεν καταφέρνει. Ξανά τώρα βγαίνει μπροστά ο Κόρυβος. Ο Jones θα το πάρει το σουτ. Ίσως ήταν βιαστική αυτή η επιλογή. Ο Σπυριδονίδης τώρα παίρνει το φάουλ από τον Κάτζο. 22-13, 2-35 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Κόρυβος είναι αυτός που πατάει καλύτερα στο παρκέ σε αυτό το ξεκίνημα. Μπήκε και ο Τάταρης στον αγωνιστικό χώρο, ο Πολύπυρος μέσα στη ρακέτα για τον Κόρυβο. Σπυριδονίδης, άτσαλο το σουτ, μάχη για το rebound. Νικητής αποδεικνύεται, κανείς δεν αποδεικνύεται νικητής, έγινε φάουλ από τον Ομπάνων. Και προειδοποίηση από τον κύριο Λιαρωμάτη στον Γιάννη Μάνο για διαμαρτυρία. Ο Μπάνον έσπρωξε. Οπότε ο Γκάσκο Μοντινής κερδίζει το φάουλ και θα πάει στις βολές ο Πέιν, αφού πρώτα καθαριστεί το παρκέ. Κατοχιανός στο παιχνίδι στη θέση του Τσαφαρά και ο Μπάκναλ διαχείρισε τον coach Μάνο σε αυτά τα τελευταία 2-21 γιατί απομένω.
1: Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος στα διαβατά. 9-15 είναι το σκορ. Έχουμε μπει στη δεύτερη περίοδο, εκεί όπου δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό ήταν και το σκορ της πρώτης περίοδου, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Βέβαια, μερικά δευτερόλεπτα έχουν επεχτεί μόλις από το δεύτερο δεκάλεπτο. Πιο συγκεκριμένα 48 δευτερόλεπτα έχουν επεχτεί μόλις. Υπενθυμίζουμε στις 6 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι της Χάνθ με την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Στις 6.30 Πανελλήνος Πανιώνος και στις 7 Κρόνος Αγίου Δημητρίου ΝΕΜ είναι τα παιχνίδια τα οποία συμπληρώνουν την σημερινή πεντάδα της δεύτερης αγωνιστικής της Β' φάσης. Προς το παρόν εμείς επιστρέφουμε στην Ήλιδα 22-14.
0: Rebound ο Κόρυβος, βγαίνει μπροστά τώρα ο Κάτζος. Πήγε να χάσει την μπάλα, τη συγκρατεί, μεγάλη πίεση και φάουλ εκεί, το οποίο κερδίζει από τον Τουλούπι. Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, να σας πω ότι για τον Κόρυβο ο Τάιρελ Τζόνς έχει 8 πόντους με ένα τρίποντο, ο Θόδωρος Τσαφαράς έχει 5 πόντους με ένα τρίποντο, ο Κογορέλης έχει 1 πόντο και ο Μπάνον έχει 8 πόντους. Για τον Γκάσκο Μοντινή, ο Αζάια Πέν έχει 7 πόντους, ο Τουλούπης έχει 2 πόντους, ο Γκρέγκ Βίκτορ 2 πόντους και ο Περίς, ο Ανδρέας Περίς έχει ένα τρίποντο. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Κάτζος. Άστοχο στη δεύτερη. Ένα και 53 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Σπυριδονίδης κλείνεται. Βίκτορ από μέση απόσταση άστοχος. Τάιρελ Τζόνς σταματάει στον ευνηδιασμό. Μία ακόμα βιαστική επιλογή. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος φιλοδοξεί να είναι ο ηγέτης του κόρυβ, οπότε τέτοια σουτ θα τα βλέπουμε να τα παίρνει και ξέρουμε ότι τα παίρνει αυτά τα σουτ. Ο Πέιν έξυπνα σκέφτηκε εκεί να συνεργαστεί με τον Γκρέγκ Βίκτορ, οπότε τέτοια σουτ θα τα βλέπουμε να τα παίρνει και ξέρουμε ότι τα παίρνει αυτά τα σουτ. Ο Πέιν έξυπνα σκέφτηκε εκεί να συνεργαστεί με τον Γκρέγκ Βίκτορ.

0: την επαναφορά. Παραμένει το 23-14. Αυτή τη φορά έγινε επαναφορά. Ο Λαγός θα δώσει το Σπυριδονίδη. Θα παίξει με πλάτη τώρα ο Σπυριδονίδης. Παίζει με πλάτη τον Κατοχιανό. Στη γωνία για τρεις ο Πέιν. Άστοχος. Μάχη για το rebound. Συρτό μπάσκετ. Ποιος. Η μπάλα για τον Γάσκο Μοντινής. Από το πόδι, αν είδα καλά, του Ταταρή. Βεβαίως ο κύριος Ρίζος είναι πιο κοντά. Ο Πέιν. Πέιν το σουτ προς πίτ. Ωραία προσπάθεια από τον Πέιν. Ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια. Από τα καλύτερα καλάθια της σημερινής αναμέτρησης. Φτάνει τους 9 πόντους ο Αζάια Τζέρι Πέιν. Ο γκάρντ του Γάσκο Μοντινής. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ο Μπάκναλ. Τάταρης. Ρελ Τζόνς. Κλείνεται. Δεν πέρασε τον Τάταρη. Απ' την άλλη πλευρά του γηπέδου όμως ο Κατοχιανός με τρίποντο. Ευστοχή λοιπόν. 30 δευτερόλεπτα. Τρίποντο θα απαντήσει. Απαντάει. Απαντάει ο Γάσκο Μοντινής με τον Περί. Δεύτερο προσωπικό του τρίποντο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 26-19, 18 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε. 15 και 8 τώρα. Όλα είναι για τον Κόρυβο. Πολύ ωραία. Έβρεξε τρίποντα στις δύο συνεχόμενες φάσεις. Ένα τρίποντο από τον Κατοχιανό. Ένα τρίποντο από τον Περί. 26-19. Βέβαια πάντα ο Κόρυβος είναι σταθερά μπροστά. Τάταρης. Ταϊρέλ Τζόνς. Ξανά ο Κατοχιανός. Θα το ξαναβάλει. Το ξανάβαλε ο Κατοχιανός. Πολύ χρήσιμος παίκτης όπως βλέπουμε. Έτσι εμπιστοσύνη. Τρίποντο με την εκνοή. Απίστευτα πράγματα. Βρέχει τρίποντα στην αμαλιάδα στον κλειστό της Ήλιδας.
1: Πραγματικά βρέχει τρίποτα και αυτό αποτυπώνεται και στο σκορ της πρώτης περίοδου. Κόρυβος Αμαλιάδας Κομωτινή 29-22 στο σύν 7. Η ομάδα της Αμαλιάδας στο έτερο παιχνίδι στα Διαβατά. Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 11-16, 6 και 44 πριν το ημίχρονο.

της, ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη περίοδο, εδώ στο παιχνίδι Κυπέλλου, δεύτερη αγωνιστική της Β' βάση του Κυπέλλου Ελλάδας, ανάμεσα στον Κόρυβο και τον ΓΑΣ Κομοτηνής, που μας προσφέρουν και δύο ομάδες σε πολύ ωραίο θέμα, πολύ ωραίο μπάσκετ για την εποχή που βρισκόμαστε. Ακόμα έχει τελειώσει ο Σεπτέμβριος, βλέπουμε ωραίο θέμα και βροχή τριπόντων, ειδικά στο τελευταίο 1,5-2 λεπτά της πρώτης περίοδου έβρεξε τρίποντα, με τον Κατοχιανό να εξελίσσει σε παίκτη κλειδί για τον Κόρυβο. Ωραία προσπάθεια εκεί, αλλά κόβεται, ήταν άτυχος ο Λαγός, το χέρι του Μπάκναλ τον έκοψε. Παρέμεινε το 29-22, ωραία αμυντική προσήλωση από τον Μπάκναλ. Ο Τάταρης για 3, είναι άστοχος. Ριμπάντο ο Περίς, βγαίνει μπροστά. Ψάχνει στήριγμα τώρα, πήγε να χάσει την μπάλα. Λαγός, Περίς, εκτός ισορροπίας, άστοχος. Φεύγει μπροστά ο Κατοχιανός. Συγκρατεί,

Κάντζος. Για να παίξει το 1-2 εκεί με τον Τάταρη, ο Μπάκναλ. Κάντζος, η σειρά του για 3. Εύστοχος ο αριστερόχειρας playmaker. Εξελίσσεται λοιπόν και σε κίνδυνο για τον Βάσκο Μονή και από την περιφέρεια ο Κάντζος. Θα είναι στους 4 πόντους με αυτό το τρίποντο. Ο Πέιν πολύ ωραία λύσεται, χάνει την μπάλα εκεί. Ωραία εκεί μετά από περιπέτεια. Μετά από περιπέτεια σκοράρει ο Λαγός. Φαινόταν ότι ο Κόρυβος είχε κερδίσει την μπάλα, όμως επιμένω νικά. Πίεσε ο Βίκτορ, έκλεψε την πέρα στην μπάλα ενώ ήταν πεσμένο στο Λαγό και αυτό σκοράρει. Τάταρης. Παίρνει το φάουλ εκεί, με σωματική επαφή έπεσε επάνω στον Περί. Πρώτο φάουλ για τον Περί, ο Τάταρης θα πάει στις μολές. Το φωτεινό πίνακα χρεώθηκε λάθος, το φάουλ χρεώθηκε στον Κατοχιανό, ενώ το αντίθετο συμβαίνει. Τέλος πάντων, 32-24, στο σύν 8 ο Κόρυβος. Τα λάθη από τον Τάταρη. Δύο στις δύο βολές για την ακρίβεια. Ο Κόρυβος μπροστά με διψήφιο αριθμό πόντων, 34-24, με τις δύο στις δύο βολές του Γερόλικου, πολύ πυρού Ταταρή. Κάντζος. Ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κάντζο, πάρα πολύ ωραία. Είδε κενό, είδε αεροδιάδρομο, απογειώθηκε, άφησε με λέει από την αριστερή πλευρά την μπάλα στο καλάθι του Γάσκο Μοντινή. Στο συν 12 ο Κόρυβος, 36-24, για να δούμε πως θα αντιδράσουν οι φιλοξενούμενοι, αντιδρούν. Αντιδρούν με τρίποδο το οποίο πετυχαίνει ο Τουλούπης. Θα είναι τους 5 πόντους, έχει και ένα τρίποδο λοιπόν. Μειώνουν 36-27. Τρίποδο από τον Πέιν, άστοχο, rebound, δεν μπορεί ο Κιώσα. Σπυριδονίδης. Πέιν. Jump shoot από μέση απόσταση, υποπίεση με το χέρι του Τάταρη, απλωμένο πάνω του, κι όμως ο Πέιν σκοράρει, φτάνει τους 14 πόντους. Ο Πέιν ένας από τους παίκτες, έτσι όπως το βλέπω, που θα ξεχωρίσουν τη νέα σεζόν επιθετικά. Έχει πλούσιο ρεπερτόριο και ένα πολύ γλυκό shoot. Κάντζος, γύρισε μπάλα από τον Κόρυβο. Κάντζος, ευστοχή ο Κάντζος. Το χαβά του και ο Κάντζος μετά τον Κατοχιανό. 9-2 Κάντζος. Γρήγορα προσπαθεί με τον Βίκτορ να ευνηδιάσει ο Γκάσκο Μοντινή. Καλάθι και φάουλ από τον Βίκτορ. Τους έβαλε μέσα στο καλάθι εκεί. Έβαλε τον Κιώσα μέσα στο καλάθι. Είχε πάρει φόρα. Είχε βάλει επίσης πολύ σωστά το κορμί του. Γρήγορα ο Μπάνον. Για να αναχαιτήσει αυτή την προσπάθεια του Γκάσκο Μοντινή να χτυπήσει μέσα στο καλάθι. Ο Βίκτορ έχει 4 πόντους, για να δούμε αν θα φτάσει στους 5 με τη βολή, συμπληρωματική. Με ωραία καμπύλη της μπάλας, σκοράρει 39-32. Ο Μπάνον. Jones. Πιεζόμενος από τον Τουλούπη, Jones κρατάει πολύ ώρα την μπάλα και θα τη χάσει, αλλά έπαιξε και λίγο ποδόσφαιρο εκεί ο Πέιν. Κράτησε παραπάνω την μπάλα από ό,τι έπρεπε ο Jones, ήταν τυχερός όμως γιατί έχει ξανά επίθεση η ομάδα του και περνάει πολύ ωραία στον Ομπάνον, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ είναι από τον Λαγό. Ο κύριος Νάστος είχε απευθείας οπτική με τη φάση και σφύριξε το φάουλ που έγινε πάνω στα χέρια του
Charles O'Bannon, του Τσά όπως τον φωνάζουν εδώ στην Αμαλιάδα. Και αυτός έχει αφήσει καλά στοιχεία σε αυτό το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Δεν τον ματιάσαμε, κάνει τους 9 πόντους. 40-32 και 41-32, διψήφιος ο Μπάνον, είναι ο δεύτερος παίκτης του αγώνα μετά τον Πέιν του Γάς Κομωτινής που έχει 14 πόντους, ο δεύτερος διψήφιος. Ο Πέιν εκεί, πολύ ωραία κίνηση από τον Πέιν, αλλά επιμένει και ο Βίκτορ, μάχες για το rebound, αερομαχίες εκεί, ο Πέιν, ο Βίκτορ. Νικητής ήταν ο Μπάνον, μπροστά τώρα ο Κόρυβος με τον Τσαφαρά. Ήρθε για σκρίνο ο Κιώσα, Τσαφαράς πάει μόνος του, προστατεύει την μπάλα, δεν σκοράρει. Ριμπάουντε ο Γάς Κομωτινής, Λυκογιάννης τώρα που έχει ξαναπεράσει το παρκέ, Λυκογιάννης. Ωραία προσπάθεια, δεν σκόραρε ο Βίκτορ, ούτε ο Βίκτορ σκόραρε. Πήρε το επιθετικό rebound από τον άστοχο σου του Σπρίτζιου και δέχτηκε το χτύπημα, πήρε το φάουλ, θα πάει στις βολές. 5-29 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πλέον. ...41-32 με τον Γκρέκ Βίκτορ να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας αφού πρώτα σκουπιστεί το παρκέ από τον ιδρώτα των παιχτών. Να πούμε γρήγορα τους πόντους. Ταρέλ Τζόνς έχει 8, Κατοχιανός 6, Τσαφάρας 5, Κοκορέλης 1, Γκάτζος 9, ο Μπάνον 10, Τατάρης 2 για τον Κόρυβο, Πέιν 14, Βίκτορ 5 και τώρα 6, Τουλούπης 5, Περίς 6, Λαγός 2, αυτή είναι η πόντη για τον Γάς Κομωτινής. Βίκτορ έχει να εκτελέσει και μία δεύτερη βολή, είναι εύστοχος και επαναφορά για τον Κόρυβο. Τσαφαράς, Τζόνς, Τάταρης παίζει με πλάτη τώρα τον Βίκτορ, έρχεται βοήθεια εκεί, ήρθε η βοήθεια του Λούπης, ο Τάταρης ο επιμέρουνικά γύρισε από δεξιά, γύρισε από αριστερά, ξαναγύρισε από δεξιά, έκανα πολύ ωραίο pivot που μπέρδεψε τους αντιπάλους του και όχι μόνο σκόραρε αλλά πήρε και το φάουλ. Πολύ έμπειρος παίκτης, πάρα πολύ έμπειρος παίκτης και άντε παίξει τον τώρα μέσα στη ρακέτα με τη σωματοδομή που έχει. Τον παρακολουθούσαμε από τα ξεκινήματά του από την Απολωνιάδα, την θυγατρική ομάδα του Απόλλωνα της Πάτρας. Εύστοχος και στη βολή ο Τάταρης. 5 πόντι για τον Διονύση Τάταρη, πήγε να κλέψει εκεί και τελικά έκλεψε ο Κοκορέλης, η μπάλα είναι πλάγια για τον Κόρυβο, ο Πέιν δεν τη συγκράτησε, αμέσως time out από τον coach Μάνο και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: Λοιπόν, 44-34 είναι το σκορ στα μέσα της δεύτερης περίοδου. 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, 5 λεπτά ας πούμε. Μένουν για τη λήξη του ημιχρόνου στο κλειστό της σύλληδας, ενώ στα διαβατά έχουμε... Δεν νομίζω ότι είναι σκορ ημιχρόνου. 18-31 είναι το σκορ εκεί, αλλά νομίζω ότι μένουν δευτερόλεπτα πριν λήξει. Το ημίχρονο, Πρωτέας Βούλας στο συν 13.
1: Παρά το γεγονός ότι δεν είχε ισορροπία, -34-34 λοιπόν, και άστοχος στην πρώτη βολή ο Κοκορέλης, εύστοχος στη δεύτερη, δύο πόντι για τον Κοκορέλη, ο Πέιν επαναφορά. Άσκο Μοντινή στην επίθεση, ο Πέιν ξανά, όλες οι επιθέσεις περνούν από τα χέρια του. Σουτάρ για τρεις, εύστοχος ο Πέιν. Πάρα πολύ καλός παίκτης, 17 πόντι και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το πρώτο ημίχρονο. Κρατάει όρθια την ομάδα της Κομποντινής. Πολύ ωραίο τρίποντο, 17 με 2 από τον Πέιν. Κλέβει την παράσταση. Πρώτος σκόρερ στο παιχνίδι. Τζόνς. Ο Μπάνον κλείνεται. Τσαφαράς για τρεις με το χρόνο τελειώνει στα 2 δευτερόλεπτα, γίνεται το σουτ. Κακό σουτ. Ριμπάουντ ο Τάταρ, σκοράρει, αλλά είναι πρόθεσμο το καλάθι. Είχε ακουστεί η εικόνα της γραμματείας. Ήταν έρμπολ υποπίεση το σουτ του Τσαφαρά. Πήρε την μπάλα, έφτασε η μπάλα στα χέρια του Τάταρη. Σκόραρε, δεν μετράει το καλάθι. No basket, λένε οι διαιτητές. Είχε περάσει, είχε ολοκληρωθεί ο χρόνος της επίθεσης. Για τρεις τώρα είναι εύστοχος ο Τουλούπης από την γωνία, 8 με 2. Ο Τουλούπης μειώνει λοιπόν στους 5 πόντους ο Γάς Κομωτινής. Η Μάτης Κομωτινής πεισματάρα και δείχνει ότι έχει μαχητικότητα, στηριζόμενη πάντα σε έναν εξαιρετικό Πέιν. Αλλά θα χρειαστεί βοήθεια και από τους υπόλοιπους. Είναι μια πολύ μεγάλη σεζόν, μια πολύ μακρά σεζόν και χρειάζεται βοήθεια από όλους τους παίκτες. Η μπάλα είναι για τον Κόρυβο. Κάτζος. 3 λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κορέλης, ο Τσαφάρας, συγγνώμη, Κάτζος για τρεις, και άλλο τρίποντο ο Κάτζος. Τρομερή αυτοπεποίθηση, το τρίτο του προσωπικό τρίποντο στο παιχνίδι. Ο Κάτζος λοιπόν φτάνει τους 12 πόντους. Πέιν, καλάθι κεφάλ, τρίποντο κεφάλ. Έξω φρενών με τον Τσαφαρά ο Κοτσμάνος. Ο Πέιν πέτυχε ίσως το τρίποδο του αγώνα με τον Τσαφαρά να πέφτει πάνω του. Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Ο Πέιν φτάνει τους 20 πόντους με 3 τρίποντα και μπορεί να φτάσει και τους 21 τώρα, παρά το γεγονός ότι θέλει ακόμα 2.41 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Να δούμε αν ήταν τρίποντο. Αυτό κοιτάνε τώρα οι διαιτητές, αυτό θα κοιτάξουν. Μετράει το καλάθι, απλά να δουν αν πάταγε τη γραμμή, φαντάζομαι. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μίνι σύσκεψη. Αυτό λέει ο κύριος Λιαρωμάτης τώρα. Είναι μια δύσκολη φάση, είναι μια δύσκολη φάση. Πρέπει να τη δουν σε replay για να μπορέσουν να πούν αν το καλάθι είναι τρίποντο ή είναι δίποντο. Γιατί προσγειώθηκε μέσα στο ημικύκλιο ο Πέιν. Το θέμα είναι αν σηκώθηκε χωρίς να πατάει γραμμή έξω από το ημικύκλιο. όταν εκτέλεσε για το τρίποντο. Ευστόχησε στο σουτ. Έχει πάει ο κύριος Νάσος, ο κύριος Λιαρωμάτης μαζί. Κοιτάζουν τώρα το monitor για να δουν στο μπασκετικό VAR αν ισχύει η απόφαση για τρίποντο ή αν θα πέσει σε σουτ 2 πόντου. 48-43 βλέπω τώρα στο φωτεινό πίνακα αντί για 41-43. Όχι, δεν υπάρχει όμως απόφαση των διαιτητών οριστική. Ξαναβλέπουν και ξαναβλέπουν τη φάση με πολύ μεγάλη προσοχή για να δούμε. Η ουσία είναι ότι ο Πέιν κλέβει την παράσταση, είναι ένας μεγάλος πρωταγωνιστής για το παιχνίδι, όχι μόνο για τον Γκάσκο Μοντινής. Ξεδιπλώνει το ταλέντο, την αξία του και με αυτόν στις τάξεις της η ομάδα της Κομποτινής, η ομάδα από την Θράκη, μπορεί να ελπίζει πολλά. Δίποντο. Δίποντο λοιπόν. Δίποντο και μία βολή. Άρα οι διαιτητές είδαν ότι προφανώς ο Πέιν πατούσε τη γραμμή. Τώρα ευστοχή όμως. Έτσι ο Πέιν σκοράρει. 48-44. Θα δούμε εδώ. Και σκοράρουν στον εφηδιασμό ή του Γκάσκο Μοντινής. Έγινε ένα λάθος στο φωτεινό πίνακα, φαντάζομαι να διορθωθεί στο ημίχρονο για να μην μπερδευτούμε στην μετάδοσή μας. Τσαφαράς. Τι γίνεται εκεί, λάθος το Τσαφαρά, πολύ κακή επιλογή. Ο Γκάσκο Μοντινής εκμεταλλεύεται την προηγούμενη φάση. Σουτάρει στον εφηδιασμό ο Περίς, φοβερό τρίποντο. Να λοιπόν η Κομοτηνή που όχι μόνο...
0: Λοιπόν, η Κομοτηνή σοφάρισε 48-48, 1:55 πριν το ημίχρονο. Στο έτερο παιχνίδι της ώρας αυτής, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 23-31 είναι σκορ του ημίχρονου σε αυτήν την αναμέτρηση. Ο Πρωτέας Βούλας μπροστά βέβαια. Ο Ιωνικός Ιωνίας έκλεισε με σέρι 5-0 το ημίχρονο και γι' αυτό από το μείον 13 μείωσε στο μείον 8. Φυσικά περιμένουμε να ξεκινήσει και ένα ακόμη παιχνίδι αυτήν την ώρα, το οποίο είναι έτοιμο να ξεκινήσει εντός ολίγου, αυτό ανάμεσα στη Χάνθ και την αναγέννηση Αρουκαλοχωρίου. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση εκεί σε ένα μάτς το οποίο... είναι το τρίτο της ώρας αυτής, 6 παρατέταρτο είναι η ώρα της έναρξης, το έχει περάσει, περιμένουμε και τους παίχτες της Χάνθ, της Αναγέννησης Αργαλοχωρίου να πάνε στο παρκέ για να ξεκινήσει σημαντική αυτή αναμέτρηση.
2: Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Κομοτηνή και μετά έδωσε και δύο ακόμη αγώνες από τους, με ομάδες από τους άλλους ομίλους και δεν τα κατάφερε. Ήταν μια όμως πολύ αξιόλογη χρονιά, καθώς και το αναπτυξιακό ανέπτυξε η ομάδα της ΚΑΝΘ, πέτυχε το αναπτυξιακό πρόγραμμα και παράλληλα ήταν και αγωνιστικά πάρα πολύ καλή. Πήγαν οι δύο ομάδες. Τσούνιας, Χατζηβασιλείου, ο Μόσλεο, Ταζόπουλος και τώρα θα βλέπουμε και την ομάδα της. Λοιπόν, αλλάζει και ο Μόσλε. Και έτοιμοι για το πρώτο τζάμπο, λίγο με τους ζητητές, Σταρενίδης, Φαζόλης και Γεωργούλης. Η Χάνθ που πέρασε δύο αντιπάλους για να βρεθεί εδώ, στο δρόμο για τα προημιτελικά, UNICEF Cup. Όποιος το πάρει μετά πάει και παίζει με τους μεγάλους από την Basket League. την Greek GBL, όπως την ονομάζουν από πέρσι. Θα γίνει το τζάμπολ για στο νούμερο Κογιόνης, είναι από την ομάδα της Αναγέννησης. Τώρα έχουμε μικρή αναμονή. Βάζει τη φανέλα του και ο Emmanuel Stewart για τους φιλοξενούμενους. Τελευταίες διαβουλεύσεις από τους διαιτητές και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι για να γίνει το τζάμπολ. Οι φιλοξενούμενοι είναι ομάδα Elite League που πήραν wild card και συμμετέχουν στην Elite League. Ακούστε και το πάμε και θα ξεκινήσει ο αγώνας. Ταζόπουλος στην πρώτη επίθεση για τη Χάντ. Αλλάζει με τον Χατζηβασιλείο, έχει την μπάλα. Ταζόπουλος και πάλι. Η πάσα ήταν πιο πέρα από ό,τι την περίμενε. Αυτά τα παιχνίδια είναι και προετοιμασίες.
0: Λοιπόν, πάμε για την λήξη του ημιχρόνου στο κλειστό της Ήλιδας. 48-48, 50-48, τελευταία 30 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου.
1: Φωτεινό πίνακα. Ο Πέιν και είναι εδώ τον Γκάτζο, κρατάει την μπάλα, Σπυριδονίδης. Η μπάλα θα περάσει στο ζωγραφιστό, εκεί γυρίζει ο Ανδρέου, δεν σκοράρει. Επιθετικό ριμπάντ από τον Σπρίτζιο. Ήρθε σαν από μηχανής θεός. Ο Περίς δοκάρει και η μπάλα πλάγια. 11-1 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 11 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Time out από τον coach Μάνο για να οργανώσει την τελευταία.
0: Οπότε πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη.
2: Και ακολουθούν και κλέβουν οι συμπαίκτες του. Ταζόπουλος, Χατζηβασιλείου πρέπει να ήταν στο κλέψιμο. Άστοχη προσπάθεια, ψηλά, μαζεύει το rebound ο Μπράντλι. Πίεση στο μισό γήπεδο, σπάνε το press από την υπέκτη της αναγέννησης, το press της Χάν. Και αυτό είναι το πρώτο φάουλ. Επαναφορά, βγαίνει από τη γωνία, σουτάρει για τρεις πόντους. Με αυτά τα δύο τρίποντα της αναγέννησης πάνε στο 0-6. Σκεπτικός ο κύριος Καραβιπερίδης. Μόσλι με αντίπαλο τον έτερο Αμερικανό, παίρνει το φάουλ. Επαναφορά, ετοιμάζεται να την πραγματοποιήσει ο Ταζόπουλος. Έξω η μπάλα. Τσούνιας.
0: Πάμε στην τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου στο κλειστό της Ήλιδας.
1: Ο Λούπης είναι πάνω και τα Ρο Τζόνς δεν θα παραγωγή στη φάση.
2: Προσπίστε να πάει χαμηλά.
1: Πολύ καλά κάνει για τρίποντο ο Κοκορέλης. Με την εκπνοή.
0: Με buzzer beater τρίποντο του Κοκορέλη, λοιπόν, ο Κόρυβος θα πάει στα αποδυτήρια με απόσταση 4 πόντων σε αυτήν την αναμέτρηση με την Κομωτινή. Ξανά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη.
2: Λοιπόν, για την ομάδα της Χάντ είναι πρώτος αγώνας και για μας. Ταζόπουλος, Μόσλι, ο Χατζηβασιλείου, με το 12 ο Τσούνιας και ο Αναστασόπουλος, ο Σέντερ. 0-7, καθώς έβαλε μία βολή. Ψηλά για να πιέσουν, ο Κογιόνης με τον Στιούαρντ ήτανε. Κατάει υπό τον έλεγχο του την μπάλα. Ωραία πάσα έκανε, δεν την κατάλαβε ο συμπαίκτης του. Ταζόπουλος τώρα κάνει το φάουλ. Είχε να δώσει χάν, πάει στα 3. Γρήγορα, γρήγορα. Πρώτο του Ταζόπουλου, 0-7 το σκορ, 7-49 για το πρώτο δεκάλεπτο. Προς τα μέσα, στοχή, υπάρχει επιθετικό rebound, κόψιμο, φάουλ είναι διαιτητές από τον Αναστασόπουλο. Οπότε πάει στις βολές ο Κογιώνης. Στιούαρτ, Γιωκιμίδης, Μπράντλεϊ, Κογιώνης και Πρέκας και... ναι. Είπαμε και την πεντάδα των φιλοξενούμενων. 0-9 το σκορ. Γυρνάει μπάλα, ποιος θα σουτάρει, χάνεται ακόμη, ψάχνει τους πρώτους πόντους της. Αναστασόπουλος κόβεται ψηλά από τον Bradley. Bradley τέχει όλες την ομάδα του, βγάζουν εύστοχο μακρινό σουτ από τις 45 μοίρες. Time out, καθώς το σκορ είναι 0-12.

0: Ταζόπουλος. Μόσλεϊ. Κορτές Μόσλεϊ. Πάει προς τα μέσα, σουτάρει για δύο. Να είναι δύο πρώτοι πόντοι από ωραία ατομική προσπάθεια από το Μόσλεϊ. 2-12. Στο προηγούμενο παιχνίδι κυπέλου σταμάτησε στους 31 πόντους. Σούβια 3 από τη γωνία και αυτό μέσα. Πρέκας. Δεν είναι μόνο το επιθετικό rebound και καλάθι. Να που η Χαν βρίσκει πόντους σε δύο συνεχόμενες επιθέσεις. Δεν είναι μόνο το μουδιασμένο ξεκίνημα της Χαν. Αυτό πήγαμε να πούμε. Είναι και το πολύ καλό ξεκίνημα των φιλοξενούμενων. Απέχουν και μια κατηγορία πλέον. Μόνος του, αλλά και φάουλ. Τέσσερα 17, 6 και 13 ακόμη για την πρώτη περίοδο. Δεύτερο φάουλ από τον Αναστασόπουλο, αυτό είναι ένα θέμα. Τέσσερα 17 παραμένει, Ταζόπουλος θέλει να τρέξει. Μόσλεϊ από τη γωνία δοίστασε. Πρέπει να έχει δοθεί φάουλ. Επαναφορά λοιπόν με τον Ταζόπουλο. Ναι, το φάουλ είναι από τον Ιωακιμίδη το πρώτο. Χατζηβασιλείου. Μόσλεϊ. Αναστασόπουλος Μόσλεϊ. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει και άλλο φάουλ αφού πήρε την εσωτερική. Τον σταμάτησε ο αντίπαλός του με αυτόν τον τρόπο. 5-2 είναι τα ομαδικά. 5 για τη Χαν. Πότε είναι το σχήμα. Βγαίνει ο Αναστασόπουλος. Διαβουλεύσεις τώρα στη γραμματεία, γι' αυτό έχουμε και διακοπή στα 5 και 54. 4-17 με 0-12 ξεκίνησαν οι φιλοξενούμενοι με πολλά έστοχα τρίποντα που τους βοήθησαν σε αυτό. Δίνεται ευκαιρία και στον κύριο Παπαδάκη από τους φιλοξενούμενους να δώσει κάποιες οδηγίες. Πρέπει το πρόβλημα να είναι με το χρόνο, με το 24, το πινακάκι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε. Μόσλεϊ επαναφορά στο Τζούνια. Μόσλεϊ επικεντρώνεται η άμυνα πάνω του. Βήματα. Ίσως ο κύριος Καραπιπερίδης λέει ότι δεν πήγε κάποιος κοντά να τον να βοηθήσει τον συμπαίκτη του, τον Κορτές Μόσλεϊ, δεν ξέρω. Η μπάλα πάει και πάλι στην αναγέννηση αρκολοχωρίου από την Κρήτη. Και εδώ προς πίσω, οπότε η μπάλα επιστρέφει στη Χανθ. Είπαμε, είναι και αγώνες προετοιμασίας. Τώρα αρχίζει η χρονιά. Τώρα, δηλαδή, εδώ και λίγες μέρες έχει αρχίσει η χρονιά. γιατί είναι, οι αγώνες του κυπέλου είναι επίσημοι. Και άλλη διακοπή έχουμε. 4-17, 5-3 τα ομαδικά φάουλ, Ταζόπουλος στην επαναφορά. Αλλάζουν γρήγορα εδώ τη Σιάντ, κάνουν καλό passing game, ξανά η μπάλα στο Μούσλιφ, φοβερή προσπάθεια, καλάθι και φάουλ, ανάποδα λέει up, αλλά ήταν απόρρια της πολύ καλής συνεργασίας που βγάλαν οι παίκτες μεταξύ τους και έβγαλαν τον Μούσλιφ σε πολύ καλή θέση, ο οποίος τελείωσε και ιδανικά. Ο Γιαννούλτσης μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Καθώς ο Πρίκας συμπήρωσε δύο φάουλ, ο Αναστασόπουλος έχει δύο φάουλ από την Χάνθ. Μόσλι βάλει και τη βολή, μια ανάσα 7-17. Έμεσο τρίποντο. Προσπαθούν να πιέσουν στο μισό γήπεδο. Εύκολα η της αναγέννησης. Στιουαρντ. Σουτάρει για 3 ευστοχή. Ασταμάτητη φιλοξενούμενη από το τρίποντο. Κοντογιάννης. Μόσλε από τις 45 μίλες θα αστοχίσει. Στιουαρντ. Καλό τρίποντο. Και αυτό μέσα. 7-23. Ταζόπουλος πάει προς τα μέσα, στέκεται, παίρνει θετικό rebound, κλείνεται, Mosley και άλλο τρίποντο, αυτό είναι άστοχο. Δεν έχουν κεφάλι να δώσουν οι γηπεδούχοι, αυτό το τρίποντο θα είναι άστοχο, μάχη για το rebound, η μπάλα για την αναγέννηση με... περιμένουμε και το χρονόμετρο. Και 31 πάντως για το δεκάλεπτο. Νέο 14 λοιπόν. Καλή άμυνα, κλείνεται από 2. Μπάλα πάει χαμηλά. Δεν μπαίνει το καλάθι με την πρώτη. Μπαίνει με τη δεύτερη. 7-25. Μόσλεϊ, Ταζόπουλος, ήθελε να βγει από τα σκρίνια, δεν τα κατάφερε, τώρα 5 δευτερόλεπτα, στη γωνία, σούτια 3, άστοχο, Μόσλεϊ είναι και εκεί, μαζεύει, από κοντά, δεν λαθεύει, 9-25. Στιουαρντ, άλλαξε με τον Κογιόνι. Στιουαρτ και πάλι με τον Ταζόπουλο, τον πιέζει πάνω του, αστοχο τρίποντο, ήθελε να τρέξει η Χάνθ, Μόσλι γυρίζει, καλάθι και φάουλ, απολαυστικό σε ακόμη μια φάση. Δεύτερο φάουλ και για τον Μπράντλεϊ. Θα προσπαθήσει να πετύχει το έμεσο τρίποντο. Τώρα ο Μόσλι για τη βολή. Δεν τα καταφέρνει, μπήκε βγήκε, κλέβει όμως. Του βοτάρει, αστοχή, επιμένει την μπάλα στην αναγέννηση, λένε οι διαιτητές. Και 18 ακόμη, με τους φιλοξενούμενους να έχουν κυριαρχήσει. Προσπαθεί στα τελευταία λεπτά να βγάλει κάποια αντίδραση η Χάνθ, καθώς είχε ξεκινήσει πάρα πολύ μουδιασμένα. Το 0-12 το χαρακτηριστικό που έκανε τον κύριο Καραπιπερίδη να πάρει το time out. Μέχρι μέσα δεν μετράει, έχουν δοθεί βήματα. Καλή πάσα, βγαίνει πάνω στον Ταζόπουλο, σουτάρει για δύο, αστόχησε. Ταζόπουλος στο προηγούμενο μάτς έδωσε ιδιαίτερα ικανοποιητικές λύσεις στο σκοράρισμα. Πέρα από τον Μόσλι που ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής. Μπράντλεϊ βγάζει έξω, τρίποντο, άστοχο, επιθετικό rebound. Φάουλ έχει δοθεί. Και βολές. Πρώτο φάουλ από το Μόσλι.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και στα άλλα δύο παιχνίδια, στα μάτς των 5 δηλαδή. Ιωνικός Ιωνίας, Πρωτέας Βούλας, 27-39, 6 λεπτά για να λήξει η τρίτη περίοδος, ενώ δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένα λεπτό αγωνιστικής δράσης στο κλειστό της Σίλιδας. Κόρυβος Αμαλιάδας, Κομωτινή, 53-49. Εκεί θα πάμε, αφότου δούμε πώς εξελιχθούν οι βολές που έχει η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. 0 στις 2, το 11-25 παραμένει υπέρ των κριτικών. Πάμε στην Αμαλιάδα και έχουμε από ό,τι βλέπω instant replay. Αλλά ναι, οπότε ας επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και πάμε σε λίγο στην Αμαλιάδα. Όχι, έχουμε time out και στη Θεσσαλονίκη, άρα πάμε στο κλειστό της Σίλιδας.
2: Απλά θα κερδίσει το φάουλ. Ο Αμερικανός του Κόρυβου. Για να δούμε λοιπόν. Ήδη ο ρέφερι ο Βασίλης Αρωμάτης από το σύνδεσμο της ΕΣΚΑΗ και ο Πέτρος Ρίζος στη γραμματεία και όλοι περιμένουν να δουν αν μετράει το καλάθι που κέρδισε μετά από φάουλ ο Μπάνον. Έχω την αίσθηση ότι είχε ήδη σφυρίξει ο κύριος Ρίζος, αλλά δεν έχει σημασία τι αίσθηση έχω εγώ. Σημασία έχει τι θα πούν οι διαιτητές αφού δουν τη φάση στο βίντεο. Ο Μπάνον έχει πετύχει 9 πόντους, είχε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό όσο θα ήθελε να είναι του Κόρυβου. Παραμένει όμως ένας πολύ καλός παίκτης. Θα μπορούσε ενδεχομένως να παίξει λίγο περισσότερο με πλάτη και να εκμεταλλευτεί ένα πλέον έκτημα που έχει εκεί απέναντι στους ψηλούς του Γκάς Κομωτινής. Γκάς Κομωτινής στη δεύτερη περίοδο κέρδισε τις εντυπώσεις. Δεν μέτρανε το καλάθι. Ξεκάθαρο και το βίντεο replay. Δεν μέτρανε το καλάθι. 53-49. Επαναφορά για τον Κόρυβο. Ο Μπάνον. Τζόνς. Πήγε ο Κιώσα. Τον διώχνει ο Τζόνς. Θα πάρει το σούτ το ίδιο. Τρίποντα από τον Τζόνς. Άστοχο. Περί στο rebound, αρχηγός της ομάδας από την Θράκη. Τρίποντα από τον Μπέιν. Κάνει τα δικά του εκεί στο μπάγκο του Γκάς Κομωτινή. Πολύ καλός παίκτης. 24 πόντι, 4 τρίποντα. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία προσπάθεια. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Τσαφάρα, Τσαφαρά, συγγνώμη, 7 πόντι. Γυρίζει ο Περίς και αυτός πολύ ωραία προσπάθεια. 11 πόντι από τον Περί. 55-54. 8 και 16 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Jones. Ωραία, εκεί ελήφθηκε. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Jones. Διψήφιος στο παιχνίδι. Τώρα 10 πόντους. Βέβαια καλείται να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, να οργανώσει, να μοιράσει το παιχνίδι, να παίξει άμυνα. Είναι πιο πολυδιάστατος από τον κύριο που είδατε τώρα να εκτελεί και να θέλει τους 25 πόντους. He's on fire, δεν σταματάει με τίποτα ο Payne. Με τίποτα, όμως θα είναι τους 26 πόντους με 4 τρίποντα. Να δω πού θα πάει μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας 17 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Και έχει βάλει μέχρι στιγμής 26 πόντους. Έτσι όπως έχει ζεσταθεί, τον βλέπω σίγουρα να έχει πάνω από 30 πόντους. Το θέμα είναι πόσο. Κιόσα. Τσαφαράς. Φάουλ από τον Πέιν. Το φάουλ είναι... Να δούμε σε ποιον χρεώθηκε, ήταν εκτός φάσης. Ο Περίς. Ο Περίς το φάουλ. Jones, επαναφορά για τον Κόρυβο. Ο Μπάνον θα προσπαθήσει να παίξει τη ρακέτα. Δεν μπορεί να του πέρασει την μπάλα ο Jones. Τσαφαράς. Κλέβει την μπάλα ο Πέιν μέσα τα χέρια του Κοκορέλη, που τη βούτυξε. Περίς. Πιεζόμαστε τον Jones. Πέιν. Επιθετικό φάουλ εδώ. Ξεκάθαρα έσπρωξε ο Greg Victor για να περάσει ο Πέιν από τα screen. Καθαρή φάση. Φάουλ από τον Greg Victor. Και η μπάλα για τον Κόρυβο. 57-56. Ο Μπάνον, Jones. Έχουν γίνει αλλαγές στα screen. Άστοχος ο Jones. Rebound ο Τσαφαράς. Jones. Νέα επίθεση για τον Κόρυβο. 57-56. Άστοχος και ο Τσαφαράς. 6-51 για το τέλος. Ο Γάς Κομωτινής τώρα έχει την μπάλα. Κόψιμο, πολύ ωραίο κόψιμο εκεί από τον Τζαφαρά πάνω στον Βίκτορ. Ο Μπάνον περνάει στον Κιώσα. Ο Κιώσα ελίσσεται μόνος του, εξεπαφής εκεί, έχασε το καλάθι ο Κιώσα. Κακή επιλογή από τον Κιώσα. Ο Πέιν φτάνει στο καλάθι, σκοράρει 28 πόντι για τον Πέιν. Τι ωραίο παιχνίδι βλέπουμε εδώ στην Αμαλιάδα. Ο Κορέλης συγκρατεί, σπρώχνεται και όσα επιθετικό rebound, φάουλ. Κερδίζει το φάουλ. 57-58, ο Γάς Κομωτινής είναι μπροστά. 6-14 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θυμίζω, το είπαμε και στο ξεκίνημα της μετάδοσής μας, ο νικητής με βάση το πρόγραμμα που έχω μπροστά μου από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης παίζει με την ομάδα που κερδίζει το ζευγάρι Ιωνικός Νίκαιας Αγία Χαλκιδάς. Εντός έδρας θα γίνει το παιχνίδι, είτε λοιπόν στην Αμαλιάδα είτε στην Κομωτινή. Και μετά ακολουθεί 19-20 Δεκεμβρίου το Final Four του UNICEF Trophy. 57-58, Κιώσα στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Τα έχει με τον εαυτό του. Κιώσα προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν πέρσι με τον Προμηθέα 2014 στην National League. Ένα, άστοχος ο Κιώσα και στη δεύτερη βολή. Για να δούμε λοιπόν, έκλεψε εκεί ο Κάτζος. Πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Ο Κορέλης. Τάταρης έχει περάσει το παιχνίδι. Γυρίζει ο Τάταρης, πήγε να περάσει τον Κορέλη που έκοβε, λάθος, κακή επιλογή. Βγαίνει μπροστά η Κομωτινή, καλάθι. Καλάθι από τον Σπρίτζιο. Η ομάδα από την Θράκη. Κάνει πολύ καλή δουλειά μετά το μέτριο πρώτο δεκάλεπτο. Κάτζος, άστοχος, έρμπολ, 57-60, 5 και 15 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Στον ευνηδιασμό ο Λαγός θα βγάλει έξω, είναι άστοχος εκεί. Ήταν άστοχος ο Τουλούπης στο τρίποντο. Η μπάλα μας παραμένει για την Κομωδινή, είναι τυχερή καθώς δεν συγκράτησαν καλά οι παίκτες του Κόρυβου την μπάλα. Παραμένει, συγγνώμη, είναι φάουλ το οποίο δόθηκε στον Τζαφαρά. Σπυριδονίδης, επαναφορά για την Κομωδινή. Ζητάει ο Πέιν την μπάλα, του τη δίνει ο Σπυριδονίδης. Πάνω το Τζαφαράς. Ο Πέιν, τι κάνει ο άνθρωπος. Τι κάνει ο άνθρωπος. Φτάνει τους 30 πόντους. Ο Πέιν είναι ασταμάτητος. Δεν υπάρχει καμία συνταγή από τον Κόρυβο που θα μπορούσε να τον σταματήσει σήμερα. 57-62. Η Κομωδινή είναι μπροστά. Ελέγχει απόλυτα τα πράγματα. Τάταρης. Γίνεται. Φάουλ από τον Σπίτζιο. 4-42 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Για να δούμε ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Ταταρής. Ταταρής στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 57-62. Οι παίκτες του Κόρυβου μοιάζουν βραχυκυκλωμένοι και εγκλωβισμένοι στο ρυθμό που έχει επιβάλει ο Πέιν και οι συμπαίκτες του στο Γάς Κομωτινής. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Τάταρης, φτάνει τους 6 πόντους. 58-62, 4-36 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ω, πολύ ωραία προσπάθεια εκεί, πολύ ωραίο καλάθι από τον Λαγό. 4 πόντοι για τον Λαγό. Κάτζος γίνεται από τον Λαγό. Τάταρης, ο Κορέλη, Τσαφαράς με τον Σπυριδονίδη. Ο Κορέλης, Κιώσα, Τσαφαράς. Καλάθι από τον Τσαφαρά. Βρίσκει λύση από μέση απόσταση ο Κόρυβος. 9 πόντοι με ένα τρίποδο για τον Τσαφαρά, 60-64. 3-50 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πέιν, πολύ ωραία πάσα. Άστοχος εκεί ο Μόρας. Μπροστά ο Κάτζος στον ευνηδιασμό. Είναι σκληρό το φάουλ. Είναι πολύ σκληρό το φάουλ και νομίζω ότι οι ιδέες θα πάνε για να δουν αν πρόκειται να αναβαθμιστεί. Κάνουν μια σύσκεψη τώρα. Είναι πολύ σκληρό το φάουλ αυτό. Από την οπτική που είμαστε εδώ ψηλά εμείς στα δημοσιογραφικά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο παίκτης ισοπεδώνεται μπασκετικά μιλώντας πάντα. Πολύ ωραία φάση τώρα, πήγε και του ζήτησε συγγνώμη εκεί ο Λαγός του Κάτζου. Πολύ ωραία εικόνα αυτή, εικόνα fair play. Για να δούμε, οι διαιτές ακόμα συσκέπτονται αν θα αναβαθμίσουν το φάουλ. 3-40 για το τέλος της τρίτης περίοδου, 60-64 και θα πάνε για βίντεο replay να δουν αν το φάουλ είναι αντιαθλητικό. Θα πάρω ένα μικρό ρίσκο, αν μου επιτρέπει και ο Μάκης Χριστόπουλος που είναι στην κάμερα, το φάουλ θα δοθεί αντιαθλητικό. Ξαναλέω, από τη γωνία που είμαι εδώ ψηλά στα δημοσιογραφικά booth στο κλειστό γυμναστήριο της Ήλιας, φαίνεται ξεκάθαρο ότι το φάουλ φεύγει από τα όρια, η παράβαση ξεφεύγει από τα όρια του απλού φάουλ. Τα λένε ακόμα ο Γκάτζος με τον Λαγό εκεί, παρουσία του δεύτερου διαιτητή, του κύριου Ρίζου. 60-64, ναι, είναι διαθλητικό. Δικαιωθήκαμε, Καμιά φορά και οι διαιτές δεν είναι πάντα στην κατάλληλη γωνία λήψης και γι' αυτό, χάρη στη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούν να δουν τη φάση ξανά σε replay και να κάνουν αυτό που έκαναν τώρα, να αποδώσουν δικαιοσύνη. Και το έκαναν εξαιρετικά. Κάτζος λοιπόν στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Εύστοχος ο Κάτζος. Δεκατρείς πόντι για τον Κάτζο, πολύ καλή εμφάνιση. Το μάλλον τον μάτιασα τώρα. 61-64, η μπάλα για τον Κόρυβο που έχει την ευκαιρία τώρα είτε να μειώσει είτε να ισοφαρίσει. Τσαφαράς. Περνάει στον Κιώσα, ο Κιώσα τελειώνει. Ω, δεν τελειώνει τη φάση ο Κιώσα πάλι σε επαφή. Ο Κιώσα δεν πατάει καλά στο παρκέ, τον χειροκροτάει ο coach Μάνος. Προσπαθεί να του τονώσει την ψυχολογία γιατί όντως είναι πεσμένη. Έχει χάσει απάνω τα καλάθια και βολές. Τον κρατάει στο παρκέ. Για να δούμε. Ο Γκρέκ Βίκτορ. Καλάθι. 8 πόντι για τον Αμερικανό ψηλό. Του Γκάς Κομωτινής. 61-66. 3 και 8 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κάτζος. Step back και τρίποντο. Άστοχο για τον Κάτζο. 61-66 παραμένει. Έχουμε μπει στα τελευταία 3 λεπτά της τρίτης περίοδου. Ωραία πάσα από τον Σπυριδονίδη στον Γκρέκ Βίκτορ. Τον είδε μέσα στη ρακιόδου. Ωραία πάσα από τον Σπυριδονίδη στον Γκρέκ Βίκτορ. Τον είδε

0: πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι συναρπαστικό και έχει ανατροπές. Παρά το γεγονός ότι ακόμα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο και οι δύο ομάδες θα τα πούν και άλλες φορές στη διάρκεια της σεζόν. Jones. Ωραία, ξεφεύγει, ωραία, λύσεται, φάουλ από πίσω. Όχι, δεν είναι φάουλ, συγγνώμη, είναι κόψιμο από πίσω από τον περίπου έκλεψε την μπάλα. Τώρα λάθος όμως από την Κομωτινή. Πήγε στράφη, καλή αμυντική προσπάθεια από τον αρχηγό. Μπερδεύτηκαν εκεί στον εχνιδιασμό της Κομωτινής. Παραμένει το 61-66. 2-22 για το τέλος της τρίτης περίοδου της Αφαράς. Jones. Ο Μπάνον παίρνει την μπάλα μακριά και κάνει αυτή την κίνηση η οποία φαίνεται ότι την έχει σπουδάσει, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Πέτυχε το καλάθι ο Μπάνον. Του αρέσει περισσότερο να παίρνει την μπάλα κοντά στο τρίποντο. Τρίποντο, είπα τρίποντο. Τρίποντο και από τον Περί. 14 πόντοι με 4 τρίποντα από τον Περί. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 63-69. Τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου. Τσαφαράς και αυτός για τρεις. Δεν βρίσκει στόχο. Λαγός. Φάουλ πάνω στο Σπυριδονίδη. 63-69. Βιαστικές αποφάσεις από τον Κόρυβο. Μεγαλύτερη προσήλωση από την ομάδα του coach Λιώγα. Time out και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.
1: Λοιπόν, 63-69, η Κομωτινή πλέον έχει βρεθεί μπροστά στο σκορ σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει αλλάξει τελείως μορφή στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πάμε λίγο στην Θεσσαλονίκη. Πριν πάμε να πούμε ότι έχει μειώσει ο Ιωνικός Ιωνίας σκορ τρίτης περίοδου. Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 37-45. Οπότε πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου η αναγέννηση σταθερά μπροστά και με διαφορά. Χάνθ αναγέννηση 13-42. Έχει φάουλ η αναγέννηση, δεν ξέρω αν υπήρχε καλάθι και φάουλ. Θα ακούσουμε όμως, αν εκτελέσει μία βόλη, σημαίνει ότι μπήκε το καλάθι.
2: Δεν γίνεται η αλλαγή με τον Ντόντι. Τώρα γίνεται. Αποσύρθηκε καθώς συμπλήρωσε 3 προσωπικά φάουλ. Να, η πρώτη βολή είναι εύστοχη. Κογιόνης στη δεύτερη και αυτή μέσα 13-42. Καζόπουλος πέρασε, πάλα στη γωνία, τη συγκρατεί και παίρνει φάουλ. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους, 4 έχει χα. Πρώτο από το Γιαννούλτσι. Πάλα κοντά στο καλάθι του φεύγει και η κατοχή επανέρχεται στους φιλοξενούμενους. Ξεκουράζει και τους ξένους του ο κύριος Παπαδάκης. Έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει πολλά πράγματα, μια που η ομάδα του έχει πολύ μεγάλη διαφορά στο σκορ. Μόσλι, κράτησε ο Μόσλι. Πάει χαμηλά, γίνεται από 2-3, κάνει.

0: ρυθμός, τελικά γυρνάει και ευστοχή ο Πέκας. Η διαφορά όλο και μεγαλώνει, αγγίζει στους 30, 13-44, 5 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα ακόμη για να πάμε στο ημίχρονο. Και γίνεται η αλλαγή μετά την λάθος πάσα του. Σούνιας ξανά στο παρκέ. Μόσλι κλέβει, δεν μπορεί να την προλάβει πριν βγει πλάγια. Σου για 3 πόντους, άστοχο, τρέιλερ, αστοχή. Ταζόπουλος τρέχει. Ταζόπουλος κρατάει, ύπταται, αλλάζει χέρι. Με δεύτερη προσπάθεια δεν τα καταφέρνει ούτε τώρα. Μετράει το καλάθι. Αναστασόπουλος ξανά στο παρκέ, στη θέση του Ταζόπουλου. Βγαίνει playmaker, μπαίνει ψηλός, μπαίνει πεντάρι. Χάτζη Βασιλείου, πασάρι στο Τζούνια. Τζούνιας την κατάλαβαν την πάσα του. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και έρχεται το τρίποντο. Αντοπετράκη, τον αρχηγό, 13-49. Μόσλι τροφοδοτεί τον συμπαίκτη που είναι άστοχος. Μόσλι ξανά, θα δοκιμάσει. Όχι, πάει από χαμηλά, φοβερή φάση. Και φτάνει στο κάθομα, έκανα την προσπίση πως θα σουτάρει για 3. Πήγε χαμηλά και κρεμάστηκε από τη ρακέτα των φιλοξενούμενων. Πρώτη βολή είναι άστοχη από τον Γιαννούλτσι. Και αυτή έχει το αμυντικό rebound τη Χανθ με τον Χατζη Βασιλείου. Σε έχουν λείψει και τα αμυντικά rebound, εδώ φάουλ. Καθώς πήγανε πάνω του 2 ή 3 παίκτες. Θα επιστρέψει ο Στουαρντ αντί για τον Ροκουνάκη. Η ομάδα τεχνική ποινή στην ομάδα της Χανθ και υπό. Και η βολή είναι εύστοχη. Δεκαπέντε-πενήντα. τώρα οι βολές του Μόσλι. Δύο στις δύο. Δεκαεφτά-πενήντα, πάμε και το τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου φυσικά. Έξι παρατέρα του άρχισε ο αγώνας. Η Χάν σίγουρα θα θέλει ένα καλό ύτερο δεύτερο ημίχρονο. Σούτια τρεις, άστοχο από τον Κοντογιάννη. Μάχονται, παίρνουν το επιθετικό rebound. Παραλίγο να το κλέψουν. Φάουλ δίνει. Και...
1: Λοιπόν, το παιχνίδι στα Διαβατά έχει γίνει ντέρμπι πλέον. Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 45-46 και μένουν 6,5 λεπτά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Πρωτέας Βούλας είχε προηγηθεί και με διψήφια διαφορά. Δεν ξέρω αν είχε περάσει και τους 13. Το μέγιστο τουλάχιστον που έχουμε παρακολουθήσει εμείς ήταν οι 13 πόντοι του 18-31. Στο παιχνίδι στο κλειστό της Σίλιδας μπήκαμε στην τελευταία περίοδο. Κόρυβος Κομωτινή 68-69. Με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στη Θεσσαλονίκη θα πάμε στο κλειστό της Σίλιδας για το κλείσιμο της εκπομπής μας. Στο μεταξύ εδώ έχουμε Καλάθι από την Χάνθη, η οποία μειώνει στους 31-19-50. Είναι το σκορ 2,5 λεπτά πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη.
0: Στέκεται στον αέρα αστοχή με δεύτερη προσπάθεια ούτε αυτή. Και άλλο επιθετικό rebound, το φωτοτή, εντυπωσιακό stop, Mosley τρέχει, καλπάζει και παίρνει ακόμη ένα foul. Πρώτη βολή εύστοχη, τώρα πήγε έτσι και αλλιώς στα 5 ομαδικά για αναγέννηση. Αστοχή στη δεύτερη, 20-50. Κι άλλο τρίποντο από τους φιλοξενούμενους, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, 20-53. Δεν θα απαντήσει ο Ντόντις. Άστοχο τρίποντο αυτή τη φορά, δεν μπορεί να συγκρατήσει, έτσι έχουν το αμυντικό rebound στη Χάνς Μόσλι. Η μπάλα πάει στην αναγέννηση. Πρέπει να έχει δώσει την πάτηση γραμμή.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησε και το τέταρτο από τα 5 παιχνίδια σημερινά. Είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανελλήνιο και τον Πανιόνιο. Το ξεκίνημα βρίσκει μπροστά τον Πανιόνιο με 8-6 σκορ, 9-6. Έχει γίνει τώρα το σκορ, οπότε θα πάμε να κάνουμε έτσι την πρώτη μας σύνδεση και με το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς είναι από τα παιχνίδια που πλέον ο Πανιόνιος είναι το φαβόρι, αλλά ο Πανελλήνιος προέρχεται από μια πολύ σημαντική πορεία μέχρι τώρα στο κύπελο.
2: Για τρεις, εύστοχος, 9-9. Κολοβέρος. Η μπάλα είναι έξω για τον Πανιόνιο. Κολοβέρος στην επαναφορά, Μπιουκάναν. Γερομιχαλός με τον Κουρτίδη, του κλέψε την μπάλα από πίσω ο Μοίρας. Χρεώνεται με βήματα ο Γερομιχαλός, πολύ καλή άμυνα από τον Μοίρα. Φεύγει ο Γερομιχαλός, μπαίνει ο Καμαριανός για τους Κιανέρυθρους. Μοίρας. Πάνω το Καμαριανός, ψάχνει την πάσα στον Κουρτίδη, Βρίτσας. Πέρασε το πρώτο πεντάλεπτο, Μοίρας. Οικονόμου με τον Μπιουκάναν, γυρίζει, τον σταματάει ο Αμερικανός. Εντυπωσιακά κατοχή 4 δευτερολέπτων για τον Πανελλήνιο. Κουρτίδης, περνάει, καλάθι και φάουλ. Και μπροστά ο Πανελλήνιος 11-9. Και μια βολή για τον Κουρτίδη. Θα εκτελέσει τώρα στην προσπάθειά του να δώσει αέρα 3 πόντων στην ομάδα του.
1: Λοιπόν, έχουμε σκόρ ημιχρόνου στη Θεσσαλονίκη. Χάνθ αναγέννηση 22-61 σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ουσιαστικά παράσταση για ένα ρόλο μέχρι στιγμής. Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 45-51 τελευταίο τετράλεπτο και... Στην Ήλιδα, στο κλεισό της Ήλιδας, Κόρυβος Κομωτινή 75-76. Το ντέρμπι καλά κρατεί με 6 λεπτά να απομένουν για το φινάλε της αναμέτρησης. Εμείς επιστρέφουμε στην Κυψέλη.
2: Όχι στη γραμμή, είναι απέξω η μπάλα, συγγνώμη. Κολοβέρος στην επαναφορά. Μπήκε στο μάτς και ο Walters για τους φιλοξενούμενους με τον Δόξα. Τα 2-33, ο Μοίρας στο rebound αλλά χάνει την μπάλα καθώς δεν μπόρεσε να ισορροπήσει εκεί το σώμα του. Δόξα οικονόμου κλέβει προσωρινά. Μπιουκάναν η μπάλα είναι για τον Πανελλήνιο. Τέσσερα και 19 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Τέτοιο μάτς ήρθαμε να δούμε ανταγωνιστικό. Περνάει ο Άντερσον για πρώτη φορά στο παιχνίδι για τον Πανελλήνιο. Μοίρας. Αυστοχο σούτ, rebound από τον Πιλάβιο. Μπιουκάναν, άστοχος και αυτός. Φάουλ επιθετικό. Από τον Ευστρατίου. Άντερσον. Σταματάει και είναι εύστοχος το πρώτο σουτ που επιχειρεί. Στο συν 3 και πάλι γηπεδούχοι. Κολοβέρος. Μπιουκάναν. Μπιουκάναν κερδίζει φάουλ. Έχει συμπληρώσει 5 ο Πανελλήνιος, εύστοχος στην πρώτη βολή, 14-12. Έχει 3 φάουλ ο Πανιούνιος. Έβαλε και τη δεύτερη. Ο Στρατίου. Τον πιέζει πολύ ο Κολοβέρος. Πέρασε στον Δόξα, μετράει το καλάθι. Από τον Άντερσον η μπάλα βρήκε πρώτα στο ταμπλό και μετά έγινε το κόψιμο. 16-13. Κολοβέρος. Περνάει μπάλα χαμηλά, Μπιουκάναν με τον Ευστρατίου, βγάζει την μπάλα έξω, παραλίγο να κλέψει ο Άντερσον. 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα, ο Γόλτερς που πήρε την μπάσα από τον Καμαριανό. Μια ακόμα πολύ καλή άμυνα για την ομάδα του Αντώνη Μάτζαρη. Προπονητές των ομάδων, ο κύριος Μάντζαρης και ο κύριος Καραγιάννης, βοηθοί τους για τον Πανελλήνιο ο κύριος Αρχιμανδρίτης και ο κύριος Καΐκας, για τον Πανιόνιο ο κύριος Μπάρλος και ο κύριος Γράβαλος. Ευστρατίου. Είναι πολύ δυνατή η πάσα του, δεν μπορεί ο Δόξας να προλάβει. Μπαίνει ο Κατσιάκος στη θέση του Δόξα. Κολοβέρος. Μπιουκάναν. Κολοβέρος. Βόλτερς. Κολοβέρος σταματάει, βλέπει μπροστά του τον Κατσιάκο, δεν επιχειρεί. Πάλι Κολοβέρος, τώρα για τρεις. Είναι άστοχος πάλι. Άστοχη του Πανιωνίου από μακριά. Κουρτίδης πλησιάζει, πέφτοντας, κερδίζει φάουλ για 2 βολές. Άλλη μία βολή για τον Κουρτίδη. (17-13). Φεύγει, περνάει στη θέση του Γενιτσαρίδης. Δενδρινός. Μπροστά του Ευστρατίου. Νομίζω στο ρόστερ του Πανελληνίου πρέπει να ξέχασα να σας πω τον Ευστρατίου και τον Βασιλιάδη. Οπότε τους συμπληρώνω και αυτούς. Άντερσον. Μοίρας. Άντερσον. Σταματάει, αστοχή, όχι, ευστοχή με ταμπλό. 19-13. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. Φάουλ που κερδίζει ο Δενδρινός, δύο βολές. Φεύγει ο Στρατίου, μπαίνει ο Δρίτσας. Εύστοχος στην πρώτη, ο Δενδρινός. Δεκαεννέα, 15. Δρίτσας. Μοίρας. Έδωσε τη βοήθεια. Κατιάκος. Άστοχος. Η μπάλα έξω από τον Γενιτσαρίδη. Δενδρινός. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλό σουτ από μέση απόσταση, 19-17. Άντερσον για τρεις. Ένα απίθανο τρίποντο, 22-17. Είχε αποφασίσει από τη στιγμή που πήρε την μπάλα στα χέρια του ότι θα εκτελέσει μία επίθεση για τον Πανιόνιο. Δενδρινός δεν τον ακολουθεί μακριά ο Μοίρας. Του φεύγει η μπάλα του Δενδρινού, την ξαναπαίρνει στα χέρια του και καταφέρνει και νικά τον Μοίρα για να κλείσει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με τον Πανελλήνιο να προηγείται με 22-19.
1: Λοιπόν, 22-19 με τον Δενδρινό να μπαίνει και να αλλάζει λίγο την επιθετική λειτουργία του Πανιωνίου με 7 συνεχόμενους δικούς του πόντους. Έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο Πανιώνος του δικού του, στα της δικής του πλευράς, γιατί μεσολάβησαν και καλάθια του Άντερσον. 22-19 λοιπόν, στο άλλο παιχνίδι στα Διαβατά, Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας, 51-56 είναι το σκορ στην αναμέτρηση αυτή, και στο κλειστό της Ήλιδας η Κομωτινή προηγείται με 4, πιο συγκεκριμένα με 83-79, 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν λήξει εκεί το παιχνίδι. Στο μεταξύ έκλεψε την μπάλα η Κομωτινή τώρα και έχει την κατοχή, οπότε πάμε εκεί.
0: Βίκτορ Σπυριδονίδης για 2, πάταγε. Ο Μπάκναλ στο rebound, έχει πολύ χρόνο στο παιχνίδι και όλα μπορούν να συμβούν. 2:47 για το τέλος. 79-83. Ο Τζόνς εξ επαφής αστοχή. Τζόνς στη γωνία, ο Μπάνον για 3, είναι άστοχος. Rebound ποιος? Rebound Μάχες. Τζάμπολ. Rebound ο Λαγός. Όχι, ήταν, συγγνώμη, ήταν ο Ντουλού πίσω στο rebound. Τζάμπολ, το βελάκι δείχνει Κομωτινή. 79-83. 2:31 για το τέλος. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι από πλευράς συναρπαστικότητας. Δεδομένης της χρονικής περίοδου στην οποία βρισκόμαστε, οι δύο ομάδες έχουν παρουσιάσει πολύ ωραία εικόνα. Κυρίως ο Γκάς Κομωτινής που παίζει εκτός έδρας, που ήρθε από την άλλη άκρη της Ελλάδας εδώ στην Αμαλιάδα με μια μικρή στάση στην Αφακτό. Σπυριδονίδης. Πέιν. 32 πόντι, 4 τρίποντα. Σπυριδονίδης. Γυρίζει μπάλα, ο Λαγός για 3, είναι άστοχος. Rebound ο Jones, βγαίνει στον εμφυδιασμό ο Jones, πίνεται, η μπάλα είναι πλάγια για τον Κόρυβο. Ο Λαγός είναι αυτός που την έβγαλε.
3: Η πλευρά του Κορύβου θέλει καλές αποφάσεις στην επίθεση και αλληλοκάλυψη στην άμυνα. Η ομάδα της Κομοντινής θέλει να συνεχίσει με το ίδιο καθαρό μυαλό και σε άμυνα και σε επίθεση. Για να δούμε ποιος θα είναι ο τελικός νικητής. Πού θα κάτσει η μπίλια. 79-83. Για την ώρα προηγείται ο Γάς Κομοντινής. 2 και 10 για το τέλος. Jones, Τάταρης, ο Τσαφαράς, ο Μπάχναλ και ο Μπάνον, άστοχος εκεί ο Τσαφαράς. Πέιν, ήρεμα φωνάζει ο κότς Λιώγας. Πέιν με τον Μπάνον πάνω του. Θα τον παίξει στα πόδια ο Πέιν. Θα βγάλει έξω ο Σπυριδονίδη. Για τρεις ο Σπυριδονίδης. Ένα τρίποδο που ίσως κρίνει το παιχνίδι. Αλέξανδρος Σπυριδονίδης. Τρίποντο από την γωνία. 79-86 στο συν 7 η Κομοντινή. 1-42 για το τέλος. Μπάκναλ. Γυρίζει, κλείνεται. Τσαφαράς. Ο Μπάνον. Για τρεις και ο Μπάνον. Άστοχος ο Μπάνον. Κακές επιλογές από τον Κορύβο. Το φάουλ που κερδίζει ο Βίκτορ από τον Μπάκναλ. Πανηγυρίζουμε σφιγμένες γροθιές στον πάγκο της Κομοτηνής. Πλησιάζουν, είναι πολύ κοντά στο να πάρουν, να αποδράσουν από την Ήλιδα με ένα πολύ σημαντικό διπλό πρόκρισης για να παίξουν στη συνέχεια του κυπέλου με τον νικητή της αναμέτρησης Ιωνικού Νικίας Αγία Χαλκίδας στην Κομοτηνή. Εάν είναι η ομάδα της Τράκης νικήτρια. Ο Βίκτορ, κρύο αίμα. 12 πόντι για τον Βίκτορ. 13, συγγνώμη, πόντι για τον Βίκτορ. Με αυτή τη βολή. Είναι άστοχος στη δεύτερη. 79-87. Στο σύν 8 η Κομοντινή. Το μείον 8 ο Κόρυβος. Μπάκναλ για 3. Ο Τζόνς, εύστοχος ο Τζόνς. 15-2 ο Τζόνς. Εύστοχος. Μειώνει σε 82-87. Ένα λεπτό ακόμα. Παρακάτι για το τέλος. Πέιν. Με τον Τζόνς. Ο Πέιν. Ωραία πάσα, πολύ ωραία. Στον Τουλούπι, ο Λαγός με την εκνοή, αστοχή, ο Τάταρης στο rebound, Jones, 44 δευτερόλεπτα, ξεφεύγει ο Jones, για 3 στον ευθυνδιασμό, άστοχος, η μπάλα είναι για την Κομοντινή, εδώ ίσως, πούμε ότι η ζυγαριά κλείνει υπέρ της Κομοντινής. Είδα ότι έριξε και τον Βασίλη Αδαμόπουλο στο παρκέ, ο Γιάννης Μάνος. Πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε για τα τελευταία 37 δευτερόλεπτα.
1: Λοιπόν, στο συν 5 Κομοτηνή, 37 δευτερόλεπτα και έχει και την κατοχή. Χάνθ Αναγέννης Αρκαλοχωρίου, υπενθυμίζουμε 22-61 μπροστά η Αναγέννης Αρκαλοχωρίου με 39 πόντους διαφορά στο ημίχρονο. Τελικό σκόρ Ιωνικός Ιωνίας Πρωτέας Βούλας 51-56. Ο Πρωτέας Βούλας παίρνει την πρόκριση για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου UNICEF Trophy. Απέχει πλέον μία νίκη από το Final Four UNICEF Trophy. Βέβαια θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του Πανελλήνιος Πανιώνιος. Αυτή την ώρα Πανελλήνιος Πανιώνιος 22-25, ο Πανιώνιος μπροστά με 3 πόντους διαφορά.
2: Οικονόμου. Κατσιάκος. Άντερσον με τον Βιουκάνα μπροστά του. Στρατίου πλησιάζει, κόβεται. Πολύ ωραίο το στοπ από τον Καμαριανό, φάουλ ο Κουρτίδης. Δεύτερο φάουλ για τον Πανελλήνιο, θα μπει ο Δόξας. Φεύγει ο Κατσιάκος. Χριστοφίλης στην επαναφορά. Δενδρινός. Το Μαριανός, Μπιουκάναν. Πάει σε βοήθεια ο Ευστρατίου. Κλέβει ο Ευστρατίου, Άντερσον. Θα έχουμε εντυπωσιακό κάρφωμα και από την άλλη πλευρά. 24-25.
1: Αφήνουμε το παιχνίδι αυτό και πάμε για τελευταία δευτερόλεπτα στην... Όχι, δεν πάμε γιατί δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Κόρυβος Κομωτινή 82-87. Πρόκριση μεγάλη για την Κομωτινή στην επόμενη φάση του κυπέλου UNICEF Trophy. Κομωτινή λοιπόν παίρνει την πρόκριση για την τελευταία αγωνιστική της Β' φάσης με την ομάδα της Θράκης να πηγαίνει για να παίξει με τον νικητή του Ιωνικός ΑΓΕΧ, ένα παιχνίδι που γίνεται αύριο. Αύριο λοιπόν θα μάθει τον αντίπαλό της η Κομωτινή. Πολύ μεγάλη νίκη για την ομάδα της Θράκης, η οποία απέχει μία νίκη από την πρόκριση στο Final Four UNICEF Trophy.
2: Εκστρατίου, φάουλ ο Καμαριανός στον Κουρτίδη. Οικονόμου. Ευστρατίου. Πολύ ωραία στον Δόξα. Εξαιρετική ασίστ. 26-28. Δενδρινός. Καμαριανός. Πήγε μπάλα στα χέρια του Σταυρακούκα. 26-30, Ευστρατίου. Δόξας. Δεν περνάει πάσα μέσα, σωστά. Χριστοφίλης. Ένα ακόμα κάρφωμα για τον Πανιόνιο. Δόξας, Ευστρατίου. Το κάρφωμα από τον Walters. Στο συν 6 φιλοξενούμενοι, στο συν 3 τώρα. Με το τρίποντο αυτό από τον Ευστρατίου. 29-32. Στριφογυρίζει ο Σταυρακούκας, βγάζει τον Καμαριανό, Δενδρινός, Walters. Σουτ από τη γωνία, εύστοχο από τον Χριστοφίλη. 29-35. 5:40 για το ημίχρονο. Δόξας κερδίζει φάουλ.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Δημήτρης Μελής ήταν πίσω από τα μικρόφωνα τις προηγούμενες 3 ώρες. Εννοείται πως τα τελικά αποτελέσματα και όλα όσα συμβούν θα μπορέσετε να τα δείτε αναρτημένα στο site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κράτος-Φέσης, www.basket.gr, και αν θέλετε να δείτε και τα παιχνίδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και θα βρίσκονται μέχρι και τις 9 παρά, γιατί έχουμε και ένα παιχνίδι αυτή την ώρα που ξεκινάει ανάμεσα σε Κρόνο και NEM, μπορείτε να το κάνετε από την, από το κανάλι της, από το προφίλ, όπως θέλετε πείτε το, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο YouTube, www.youtube.com και Hellenic BF, είναι έτσι το όνομα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στο κανάλι της στο YouTube. Εκεί πέρα είναι σε live streaming όλα τα παιχνίδια και θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε. Υπενθυμίζουμε ότι προκρίθηκε η Κομωτινή με νίκη 87-82 στην έδρα του Κορύβου Αμαλιάδας. Προκρίθηκε ο Προτέας με νίκη 56-51 στα Διαβατά απέναντι στον Ιωνικό Ιωνίας και μπορούμε να πούμε ότι θα πάρει την πρόκριση και η Αναγέννηση Αλκροχωρίου, η οποία νικάει με 65-27 την Χάνθ 7 λεπτά πριν λήξει η τρίτη περίοδος, ενώ στα μέσα της δεύτερης περίοδου Πανελλήνιος Πανιώνιος 29-37. Αυτά ήταν λοιπόν από εμάς, από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί σας προηγούμενες ώρες. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτης και εννοείται πως το Yoko Embredio ανανεώνει ξανά το ραντεβού μαζί σας αύριο από τις 12 μέχρι και τις 6 με το κλασικό του πρόγραμμα, το οποίο θα σας μεταφέρει τον απόϊχο από την σημερινή μέρα. Καλή συνέχεια!

Two.

I wanna end me. I wanna end me.

wanna end me. I wanna end me.

Chapels and the neon signs. She said,

to my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh, yeah, baby.

Ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai fait.